0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά και χαλάει μια φιλία πολλών ετών.
3: Η οποία ανακοίνωσε ότι οι επιλογές άλλο και ακαθόριστο αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα.
4: Ο στενότερος συνεργάτης επί των ημερών του μεγάλου Μαξίμου Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος και τον ακούτε εδώ κάθε μέρα μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο 11 με 12, έδωσε χθες απάντηση, διότι επί διακυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά στον ΕΟΠΗ, στο φύλλο του ασθενή, υπήρχε η ένδειξη «Άρα ενθύλει άλλο». Κάτι που οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO. Δήλωσε στην εκπομπή εχθές η Evening Report στο One, ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, κύριος Γιώργος Μουρούτης. Θα το ακούσετε και εδώ βεβαίως. Θα το συζητήσει και με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11 το πρωί. Εδώ η Αθηνά Μαράκη για το Δελτιδίσον των 6, ο Γιώργος Φιάλτης με το 2ωρο του, με πολλά και ενδιαφέροντα και δικά σας ζητήματα. Πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, μην χάσετε και ο Άρης Πορτσέλτα, αλλά και ο εξώστης, πολλά και ενδιαφέροντα και φυσικά και το σχόλιο το όπως κάθε Τετάρτη του Σταύρου Θοδωράκη. Εμείς αύριο το πρωί. Πέντε, να είστε καλά. Μια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με το Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αναρτήση του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί την σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι το Ιράν απλώς βιώνει το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα αγωνιστεί. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακέι, καταδίκασε την επίθεση στο γάμο. Ο κατάλογος των φρεκαλαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ζολ Φαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγίου του Ιράν. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα, παιδιά της οικογένειας. Ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να βρεθεί η αιτία της πυρκαγιάς. Για την link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα εγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ωραία, το τραγούδι έχει πολύ ωραία μηνύματα, να σας πω την αλήθεια, και θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι και όλα όσα λέει. Κυρίως ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πολύ φοβάμαι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα το πρωί, Ψάλτη. Αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και αυτά τα οποία ατέρμονα γίνονται εντός των συνόρων, είναι για να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά θα εξηγηθώ και αργότερα. Καταρχάς, φίλοι ακροατές, πάλι ζέστη, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 4 και 4. Αφού σκέφτηκα το πρωί, λέω, ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά, η πιο ωραία ώρα, του λέω και στον Κωστάκη απέναντι που είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θεωρητικά και αυτός είναι μηχανόβιος, αλλά τώρα τελευταία όλο με αυτοκίνητο κυκλοφορεί, τα έχει παρατήσει τα της μηχανής. Εμείς λοιπόν, τα παππούδια που καβαλάμε τη μηχανή και κατεβαίνουμε από τα βόρεια προάστια που λέει φίλος ακροάτης, είναι η πιο ωραία φάση 4 η ώρα το πρωί. Το σπίτι μέσα είναι φούρνος. Όταν σας λέω φούρνος, φούρνος. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα λάθος εκεί κατασκευαστικό με το air condition, το οποίο δεν μπορούμε να το ανάψουμε γιατί χτυπάει πάνω στο κεφάλι μας, οπότε την πατήσαμε, οπότε με έναν ανεμιστήρα τι δουλειά να κάνεις. Έρχεται και ο Άρης ο σκύλος και αυτός πάνω στο κεφάλι μας, γιατί έχει μια ανησυχία γενικότερα τώρα τελευταία, μεγάλωσε και αυτός. Οπότε λέμε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή, ρε παιδί μου, αυτά τα περίπου, ξέρω εγώ, 25 λεπτά που κάνουμε, γιατί σιγά σιγά κατεβαίνουμε, γιατί φοβάται το θεριό το Γιάννη και ο Γιάννης το θεριό, με αφορμή και τα γεγονότα που συμβαίνουν με τις μοτοσυκλέτες. Έβλεπα σήμερα κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι το τελευταίο 8μήνο έχουν γίνει, λέει, 2.300 τροχέα με μηχανές. Πω! Σας έχω πει τη φάση, έτσι. Ανάβει πράσινο φανάρι και εγώ δεν ξεκινάω. Περιμένω, λέω, κάποιος τελευταίος θα περάσει από την άλλη μεριά. Με αφορμή και αυτό που έγινε χθες με τους τρεις νεκρούς.

0: Λοιπόν, τρέμει το φιλοκάρδημα, αλλά τι να κάνω, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και πάλι ζέστη. Και πάλι ζέστη. Θα τελειώσει αυτό το πράγμα που περπατάμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν στοιχεία τα οποία ανέβασε ο κύριος Θεόδωρος Κολυδάς, συνταξιούχος πλέον, μετρολόγος βεβαίως, SAE. Ο Αύγουστος, λέει, ήταν σαφώς θερμότερος από τα συνήθεια επίπεδα της περίοδου 2005-2026, χωρίς, λέει, να πλησιάζει ακραίες κορυφές των θερμότερων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος. Στη μέση θερμοκρασία, λέει, ο Αύγουστος ο φετινός εμφανίζει απόκτηση περίπου συν 0,72, δηλαδή, εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά πιο ψηλά, και κατατάσσεται, λέει, τέταρτος θερμότερος της περίοδου. Θερμότεροι ήταν ο Αύγουστος του 10, του 24 και του 21. Ο φετινός Αύγουστος, λέει, ήταν θερμός, αλλά όχι, λέει, στην κατηγορία των πραγματικών ακραίων ετών. Και δίνει και άλλα στοιχεία ο άνθρωπος αναφορικά με τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, και αυτό το είναι τραγούδι αυτό, γιατί μου το λένε και εμένα και εγώ δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Σου χρωστάω ένα Αύγουστο, μου χρωστάς ένα Αύγουστο. Τι είναι αυτό, τραγούδι είναι, ε? Καλά. Εντάξει, βάλτε και αυτό στα χρωστούμενα, Κωστάκι. Δεν θα βρούμε άκρη στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες, λοιπόν, θα ήθελα σήμερα τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε ακόμα στην 52η μέρα του Αυγούστου, που λένε κάτι φίλοι μου κλπ. Γιατί κάνει και ζέστη με αυτή την έννοια, να μιλάμε για για τον κατάλογο, λέει, με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Βγήκε λοιπόν αυτός ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει καμία πόλη στις 10 πρώτες. Θα μου πεις, η Αθήνα, ποιες άλλες πόλεις? Όχι, δεν είναι ισχύ αυτό. Υπάρχουν και άλλες πόλεις για να μπορέσει να ζήσει κάποιος, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές κλπ. Αλλά για να μην σας ζαλίζω, η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος για δεύτερη χρονιά είναι η Κοπενχάγη. Γιατί, λέει, έχει, προσέξτε, συνδυασμός κορυφαίων επιδόσεων, στη σταθερότητα και τις υποδομές, στο εξαιρετικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και στην υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Η έρευνα έγινε, λέει, σε 173 μεγαλοπόλεις παγκοσμίως, όπου εκεί, λέει, μπήκαν διάφορα κριτήρια όπως είναι η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός, μάλιστα. Άρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπεχάγη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει η Κοπεχάγη. Έχω να πάω χρόνια, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη, λέει, αναρριχήθηκε τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 66η θέση. Χαμηλά, πολύ χαμηλά, ε. Βελτιώθηκαν εκεί, λέει, οι δείκτες σταθερότητας. Εκάμφθη η εγκληματικότητα. Ποια εγκληματικότητα? Χθες η άλλη, μια γυναίκα, να πήγε μαχαίρωσε δύο. Η μία που έχασε τη ζωή της ήταν και αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Αμερικής. Τα μάθα αργότερα, το απόγευμα, χθες, με αφορμή και ανακοινώσεις που κάνανε εκεί. Το Βανκούβερ επίσης, λέει, έχει τσιμπήσει και βρίσκεται στην ένατη θέση. Καταβαραθρώθηκαν, λέει, οι πόλεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του κόλπου. Μάλιστα. Η Ασία ανέβηκε, λέει, αρκετά. Αλλά για να μην σας λέω πάρα πολλά, δεν έχει κανένα νόημα τώρα, αλλά άρεσε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, Κοπενχάγη πρώτη. Βιέννη, Ιστεράιχ δεύτερη. Αυστρία, Μελβούρνη τρίτη, Σίδνεϊ τέταρτο, Ζυρίχη πέμπτη, η Γενέβη έκτη, η Οσάκα στην Ιαπωνία στην έβδομη θέση, η Αδελαίδα όγδοη, το Βανκούβερ ένατο και τέλος στη δέκατη θέση το Τόκιο στην Ιαπωνία. Αυτές, λέει, είναι οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Καταλάβαμε. Δεν είμαστε εμείς όμως. Δεν είμαστε εμείς, Κωστάκι. Έχουμε θεματάκια εμείς. Μικρά, μεγάλα. Υποδομές ενδεχομένως. Κυκλοφοριακό. Κόμβος. Το ξέρεις, θυμάσαι την ατάκα την ωραία της ελληνικής ταινίας. Χωριό, αλλά κόμβος. Το θυμάσαι αυτό? Που είχα πάει ένα ζευγαράκι περίεργο και λοιπά. Και λέει, στο χωριό, λέει, χωριό, λέει, αλλά κόμβος. Να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με την κίνηση, παιδιά. Διότι η κίνηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ο Λιομιχάλης Γαρ. Εδώ στη δική μας οικογένεια. Κατά τα άλλα, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, φίλε ακροατή, σήμερα. Δηλαδή, εγώ γενικά έχω μια, ρε παιδί μου, θέλω να έχω μια αισιόδοξη ματιά για τα πράγματα, αλλά ακούγοντας καταρχάς τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γερμανία με αφορμή αυτή την, θα λέει κανείς, ψυχροπολεμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται με τη Ρωσία, με αφορμή και τις ανακοινώσεις που κάνανε χθες οι Γερμανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών για το χτύπημα, για τον ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους εκεί της Deutsche Welle, μου λέγανε ότι η Λειψία, το αεροδρόμιο, λέει, είναι κομβική σημασίας για τα πυρομαχικά τα οποία μεταφέρονται, λέει, από δυτικές χώρες ή χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία, στην Πολωνία και από εκεί στην ίδια την Ουκρανία, για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και μέτρα, κλείσανε διπλωματικές αποστολές, κάτι ρωσικά σπίτια, κάτι διώξανε και τον πρέσβη, νομίζω. Μάλλον εκλήθη, λέει, ο πρέσβης στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί το Βερολίνο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Έχουμε τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, με αυτά τα οποία τεκταίνονται ως περιραίους ατμόσφαιρα τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα και εκεί έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα. Έχουμε ως απόρρια της Μέσης Ανατολής του πολέμου τα ενεργειακά τα οποία τσουρουφλάνε και ακουμπάνε και εμάς. Χθες μιλούσαμε με έναν ειδικό, θα τα πω με την άλλη εβδομάδα. Έχω ήδη συνεννοηθεί γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων διεθνώς. Εννοώ τα γνωστά και μη εξαιρετέα κλειθάρια, σιτάρια, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία είναι χρηματιστηριακής αξίας, τα οποία όλο και τσιμπάνε. Άρα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά που φαίνεται ότι πάλι ζεσταίνεται το κλίμα. Τώρα άνοιξα σήμερα το γνωστό Marine Traffic για να δω λίγο τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Όμως έψαχνα να βρω αυτό το τουρκικό πλοίο, το Tubitak Marmara. Αυτό είναι ερευνητικό πλοίο, λέει, της Τουρκίας, το οποίο έχει πάει σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι η Τουρκία έχει ανακοινώσει εθνικό θαλάσσιο πάρκο νότια του Καστελορίζου. Περιέργως πώς. Περιέργως πώς. Το λέω και για το Υπουργείο Εξωτερικών, αν ακούει τέτοια ώρα. Το Marine Traffic, αν πάει κανείς κοντά νοτίως του Καστελορίζου, αναφέρει ότι εκεί υπάρχει, λέει, εθνικό θαλάσσιο πάρκο με το όνομα Φετιγέ Κάς. Ενώ δεν έχει το αντίστοιχο, υποτίθεται, της Τουρκίας που ανακοίνωσε μεταξύ Σαμοθράκης και, πώς το λένε, και Λέσβου. Εκεί δεν λέει τίποτα. Αλλά λέει κάτω ότι, τώρα πώς έγινε αυτό, μπορώ να καταλάβω. Το τουρκικό πλοίο, λοιπόν, βρίσκεται εκεί. Το Tubitak Marmara, αυτό το ερευνητικό πλοίο, ένα μικρό πλοίο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι πληροφορήθην, παρακολουθείται κοντά από πολεμικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Λοιπόν, διότι εκεί βγήκε μια νόταμ από την πλευρά της Τουρκίας για αυτές τις έρευνες επί του ύδατος, λέει, προσέξτε, όχι επί του πεδάφους της θάλασσας. Βγάλαμε εμείς άλλη νόταμ η οποία λέει ότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία για το συγκεκριμένο σημείο, διότι το σημείο αυτό ανήκει στην Ελλάδα. Αλλά το τουρκικό πλοίο, λοιπόν, το ωκεανογραφικό, βρίσκεται εκεί για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε? Πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε, μάλιστα, μάλιστα. Η οικονομία γενικώς διεθνώς δεν πολύ πάει και καλά. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα κρατικά ομόλογα, θα σας πω αναλυτικά τα δεδομένα. Εμείς, όχι περίεργος πώς, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι αναταράξεις στα κρατικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι συμπαρασύρουν και τα προφανώς ελληνικά ομόλογα και έχουμε τσιμπήσει, είμαστε γενικώς σε απάνεμα νερά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, μετά τις 6.30, έτσι λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται και τι πιέσεις ασκούνται, λέει, τώρα. Είχαμε τις ανακοινώσεις χθες για τον πληθωρισμό, 3,7 ο πληθωρισμός, όχι ευχάριστα νέα. Είχαμε τα τιμολόγια του ρεύματος που ο μεγάλος πάροχος στα πράσινα τιμολόγια ανακοίνωσε μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, αφού δεν μπορούσε να απορροφήσει άλλα τα πράγματα, αυξήσεις. Βέβαια έκανε και την έκπληξη για ένα τιμολόγιο το οποίο έχει πολύ χαμηλές τιμές. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπό μας αργότερα εκεί στις 11 και 4. Στις 11 και 4 ωραίος. Στις 7 και 4 δίπλα έπεσα, παιδιά. Δίπλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, είμαστε με ανοιχτά ζητήματα και ανοιχτά θέματα από όλες τις πλευρές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς εδώ πέρα, εντωμεταξύ, εντός των ζυνόρων, θα έλεγε κανείς ότι, παιδί μου, το πολιτικό υλικό του τόπου, δεν ξέρω, έχει άλλη συχνότητα, βρίσκεται αλλού, ενδιαφέρεται για άλλα ζητήματα, πιο μικροκομματικής αίσθησης, θα έλεγε κανείς. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πρώτον, θυμίζω ότι υπάρχει το ζήτημα της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Και ακούω διάφορα χθες και μου λένε από εδώ και από εκεί, και θα ψηφίσουμε και δεν θα ψηφίσουμε και τι θα γίνει. Λες και τώρα η επιλογή της πέμπτης αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα πρόσωπο το οποίο, ο καθένας έχει τις ιδιομορφίες του και τις ιδιαιτερότητές του. Αλλά δεν είναι το μείζον πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σας λέω. Μου έρχονται από εδώ και από εκεί τι θα γίνει και πως αυτό και αν θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν και δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. Έρχεται λοιπόν εχθές, η χθεσινή μέρα, με ένα πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία, άλλο μείζον θέμα στο νεοποί Κωστάκη. Αυτός λέει που παραγγέλει τα φάρμακα πρέπει να δηλώσει αν είναι άρεν, θύλη ή κάτι άλλο. Πω! Γκρεμίστηκαν φούρνοι και εκκλησίες. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και άρχισε walk agenda. Ωραία, τι τράβα. Και μετά λέει ότι υπάρχει απαξίωση της πολιτικής, κυρίες και κύριοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με τέτοια ανοιχτά ζητήματα, όχι ότι έχουν την αξία και τη σημασία τους, όπως και η ιστορία της Κυψέλης. Βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που αναφέρεται στα ασυγχώρητα κενά, λέει, στην προστασία των παιδιών. Και χθες ζήτησα από το χαμόγελο του παιδιού και μου έδωσαν κάποια στοιχεία αναφορικά με το τι γίνεται με τις κλήσεις οι οποίες γίνονται στο κομμάτι αυτό. 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης σε 3 μήνες στην γραμμή 1056. Μιλάμε για το καλοκαίρι το φετινό. Το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 432 αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης και παρήχε υποστήριξη στα παιδιά που εμπλέκονται αθελά τους, προφανώς, σε τέτοιες ιστορίες. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού που απαιτούσαν παρέμβαση. Να ενημερώνεται και η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε πολλές περιπτώσεις για να προλάβουν τα παιδιά. Και είχαμε και 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Γιατί και η ιστορία της Κυψέλης αποδεικνύει ότι είναι ένα παγόβουνο. Δηλαδή ότι βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι, και το είδαμε αυτό τυχαία τώρα. Τυχαία, διότι δεν πλήρωσε ο υποτιθέμενος πατέρας, εντός εισαγωγικών, το Airbnb. Γι' αυτό έγινε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι το σύστημα τίποτα. Ενώ τα παιδιά είχαν πάει, λέει, στο νοσοκομείο πριν από ένα χρόνο. Άρα θέλω να πω. Πάμε πει τώρα πρωί-πρωί, μα ζάλισε τον έρωτα, ψάλτη. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω το
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Να το πω και αυτό.
2: Όλες τις λεπτομέρειες τη φορά.
1: Δεν θα πω άλλο, δεν θα πω άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ σταθερά στον Sky 100,3.
3: Στον εξωστή.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρινίζοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς που τέτοια ώρα μετακινήσετε ή τέτοια ώρα σιγά σιγά ετοιμάζεστε για να μαζευτείτε. Α, βλέπω σιγά σιγά τα της κίνησης να επανέρχεται σε κανονικούς για τους ρυθμούς της ημέρας. Και ακόμα δεν ανοίξαν και τα σχολεία που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβριου, ότι γιορτάζει ο Μάμα σήμερα. Έχει ένα τραγούδι κάπου που λέει για τον Άγιο Μάμα, κάπου εδώ στον Πειραιά. Δεν το θυμάμαι όμως, Κωστάκι. Λοιπόν, Μάμαντος Μάρτυρος λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ιωάννου Κωνσταντινούπολεως του Νηστευτού. Αϊθαλά Διομίδους Ησυχίου Ευτυχίου και Παρθαγάπης Μαρτύρων. Πολύ ωραία ονόματα. Νηστεία και περισυλλογή λέει το εορτολόγιο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του Ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 7 και Δύση 6 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ. Ωραία, ωραία. Πάλι ζέστη όμως, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να πούμε καμιά καλημέρα πρωί-πρωί τώρα, για να τα βάλουμε και λίγο σε μια τάξη και αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρωί-πρωί μετακινείται, πάει στον Ασπρόπυργο. Με το καλό παλικάρι μου να πας και να γυρίσεις για τη σημερινή ημέρα. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει το καλύτερο πρόγραμμα, να ξέρετε. Λέει. Έχει λαϊκή στην Πεύκη σήμερα, okay, και στη γειτονιά μας είναι η άλλη λαϊκή. Μου λέει θα πάω, λέει, εκεί μετά το κολυμβητήριο. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τη γειτονισσά μου, είναι μια μαυρισμένη κυρία, ψηλή, αεράτη, την οποία τη βλέπω εγώ, παρά τη βλέπω από τον μπαλκόνι, γιατί πηγαίνει πρωί-πρωί στη λαϊκή και στη γειτονιά τη δικιά μας. Αλλά η γειτόνισσα είναι εξαιρετική, μπράβο της. Και το πρόγραμμα το είναι σταθερό, δεν αλλάζει με τίποτα. Μη σας πω χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον παππού τον Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή? Όντως, αν σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια, περάσαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κιμιονή, σε όλο όσο γράφετε. Μεγάλος όσο η Ελλάδα. Πανύψηλος όσο η τέχνη του. Καταπληκτικός ως άνθρωπος. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις. Λέω. Φίλος μας ο κύριος Κιμιονής έχει απόλυτο δίκιο. Είναι από τις μεγάλες απώλειες. Βέβαια μεγάλος η ηλικία με προβλήματα, αλλά ο άνθρωπος και τι πέρασε στη ζωή του, τι πέρασε στη ζωή του. Θυμάμαι την περίοδο που έγινε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης. Είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση τότε για και την πρόταση και την αποδοχή της πρότασης για την υπουργοποίησή του. Καλημέρα Μιχάλη. Ζούμε, λέει, στη χώρα που δεν εμπιστευόμαστε ούτε το πράσινο φανάρι. Και να φανταστείς Μιχάλη, επειδή είσαι και εσύ επαγγελματίας οδηγός. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Τα βλέπεις και εσύ, τι βλέπουμε και εμείς τη νύχτα, αυτή την ώρα που μετακινούμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Καλυθέα. Και αφού ζεστανόμαστε, λέει, μα το ρεύμα είναι ακριβό, τι θα γίνει, λέει, με τις μπαταρίες για να σωρεύουμε ρεύμα. Μαθαίνω ότι τρέχουν κάποια προγράμματα για την. Ναι, με σχετική καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων τρέχουν προγράμματα και διαδικασίες για την τοποθέτηση μπαταριών, τουλάχιστον την ώρα που έχουμε το φτηνό ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να το αποθηκεύουμε ούτως ώστε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε, όπως το κάνει η Βουλγαρία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, στη Βουλγαρία εξάγουμε ρεύμα φτηνό τις μεσημβρινές ώρες, το αποθηκεύουν οι Βούλγαροι λοιπόν, και όταν έρχεται η ώρα και θέλουμε ρεύμα, μας το στέλνουν ακριβό οι Βούλγαροι. Ωραίοι Βούλγαροι. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα τη τιμή, τι γίνεται μετά του ρεύματος σήμερα. Εδώ έχω τους σχετικούς καταλόγους, για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, πού ήταν, ρε παιδιά? Έλε, τα ρεύματα, χάσαμε τα ρεύματα, stop. Τι γίνεται, πού είμαστε, Ελλάδα, να τη Ελλάδα, εδώ είναι η Ελλάδα. Τώρα, πω καλά, εισάγουμε αρκετό ρεύμα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά δεν μου δίνει τιμές ρεύματος όμως σήμερα, γιατί δεν ξέρω, τις μπλοκάρανε ενδεχομένως. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην πορεία όλο αυτό το πράγμα, για να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Κωνσταντίνε μου, Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Δεν είναι. Σου πω εγώ τι θα κάνεις εκεί στο Λονδίνο. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Γεια σου, Γεώργιε. Καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα Τα Νέα. Σωσό, καλημέρα. Βέβαια, περίμενε τώρα. Ακόμα έχει αλλάξει η ώρα τώρα και το φως έρχεται αργότερα στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Λοιπόν, Τα Νέα έχουν σήμερα πρώτο θέμα για μια επίσκεψη που έκανε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο γνωστός Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και την ατζέντα που είχε η επίσκεψή του αυτή, η οποία πέρασε χαμηλά. Λοιπόν, ενδεχομένως κάποιοι θα θεωρούν ότι, ρε παιδί μου, ο επικεφαλής της ΜΙΤ στη χώρα μας. Καταρχήν, η ΜΙΤ, θυμίζω ότι είναι μια υπηρεσία που έχει τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους. Μιλάμε για τεράστια υπηρεσία. Και τα αντικείμενα, ή μάλλον τη λειτουργία, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία, όπως γενικά όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Λαμπρόπουλου σήμερα ότι στο πλαίσιο των επαφών συζήτησε, λέει, το ζήτημα ικανού αριθμού Τούρκων, λέει, μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στη χώρα μας. Σας θυμίζω και τα αρκετά περιστατικά και κάτι, πώς το λένε, δολοφονικές απόπειρες, αλλά και δολοφονίες Τούρκων στη χώρα μας. Τα είπε, λέει, και με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και για τα κυκλώματα, τα μεταναστευτικά και μια σειρά ακόμα θέματα, μικρά και μεγάλα. Και βεβαίως υπάρχει τώρα και το ζήτημα, διότι ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, πριν αναλάβει τη θέση αυτή, ήταν αυτό που λέμε port parol, εκπρόσωπος, ήταν το δεξί χέρι του Ταγίπ Ερντογάν. Και σας θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής πριν τον Καλίν έγινε υπουργός εξωτερικών στον τελευταίο ανασχηματισμό που έκανε ο κουμπάρος μας. Υπάρχει λοιπόν και ένα φυσικό ερώτημα, θα έλεγε κανείς, ότι μήπως μετέφερε και κάποιο μήνυμα από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας στην ελληνική ηγεσία, με αφορμή και το κλίμα το οποίο ζεσταίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα λέγαμε και χθες, μετά τις 16 Αυγούστου οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και οι δηλώσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν ζεσταίνονται εντός εισαγωγικών, και έχουμε τα τελευταία θέματα με την ιστορία της παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους που σας έλεγα και νωρίτερα, του Τουμπιτάκ Μαρμαρά, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, το οποίο έχει βγει εκεί νοτίως του Καστελορίζου για να κάνει, λέει, έρευνες με μια ναύτεξ η οποία δεσμεύει τη συγκεκριμένη περιοχή, τουρκική ναύτεξ, την οποία εμείς βγάλαμε άλλη δική μας που είπαμε ότι δεν ισχύει, είναι παράνομη, διότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία στις συγκεκριμένες περιοχές ναύτεξ. Λοιπόν, και παρακολουθείτε από σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Είναι η αμφισβήτηση τώρα, ξέρετε. Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το λέω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτός ο περίφημος χάρτης, όπου σε πραγματικό χρόνο, το περίφημο Marine Traffic, βλέπουμε τι τεκταίνεται με τα πλοία με ανοιχτούς πομπούς στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που βλέπω κινησούλα σήμερα, πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι αργά χθες το βράδυ μάθαμε ότι χτυπήθηκαν δύο ακόμα υπέρδεξαμενόπλια, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά ότι τα στενά είναι ανοιχτά και μπορούν να περάσουν και περνάνε πλοία. Μάθαμε αργότερα ότι υπήρχε στόλος υπό την κάλυψη των αμερικανικών δυνάμεων, όπου περνούσαν εκεί μεγάλες ποσότητες κυρίως Ιρακινού πετρελαίου. Έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών πριν κατά τη μία τα ξημερώματα, την είδα τη δήλωση αυτή, που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε, να ξέρετε, ότι σε περίπου, λέει, 2 χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία, προσέξτε τι λέει, δεν θα έχει καμία σημασία του τι τεκταίνεται στα στενά του Ορμούς, διότι οι χώρες, λέει, πλέον της περιοχής που παράγουν πετρέλαιο κάνουν μια σειρά έργα, μεταξύ των οποίων και αγωγούς, όπου θα βγαίνουν σε άλλες περιοχές, λέει, οι ποσότητες των πετρελαίων οι οποίες παράγονται εκεί. Άρα, ήδη εντωμεταξύ πρέπει να σας πω, με εφοδίας ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκεί τα πράγματα, στη Σαουδική Αραβία, λέει, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτά τα χτυπήματα, αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί, έχουν κάνει, λέει, όπου υπάρχουν δηληστήρια, μέτρα και προστατευτικούς θόλους πάνω από τις αποθήκες καυσίμων, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα ντρόν τα οποία ρίχνουν κατά κύριο λόγο οι Ιρανοί στις εγκαταστάσεις αυτές, και ότι είναι σε εξέλιξη μια σειρά, λέει, από έργα τα οποία γίνονται για την υλοποίηση, τεράστια έργα εντωμεταξύ, πολλά δισεκατομμύρια, για την υλοποίηση και την εφαρμογή σχεδιασμού για αγωγούς που θα μεταφέρουν τα πετρέλαια από εκεί που παράγονται σε άλλες περιοχές. Α, τώρα που λέω και για τους Αμερικανούς, έβλεπα επίσης και μια δήλωση που έχει κάνει ο πολύς Mr. Tesla, ο Musk, ο οποίος, αναφερόμενος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα συνεισφέρει, λέει, στην παγκόσμια οικονομία κάποια 3 εκατομμύρια και θα βοηθήσει, λέει, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προφανώς και κάποιες από τις δικές του επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει, λέει, ένα τεράστιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, όμως ταυτόχρονα, έλεγε ο Μάσκ, κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και μάλιστα, λέει, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάσκ, θα γίνει, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, μίλουσε για 20 ή 30 τρισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον παγκόσμιο όφελος, σύμφωνα πάντοτε, ξαναλέω, με την οπτική του Elon Musk. Λοιπόν, τι άλλο τώρα θέλω να σας πω. Φτάσαμε παρατέταρτο, άρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κώστα Μασέ. Ναι, να μην το ξεχάσω. Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και με εντυπωσίασε. Οι χώρες της Βαλτικής έχουν συμφωνήσει. Οι χώρες Βαλτικής, σας θυμίζω, ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, και επειδή υπάρχει εκεί ένας πολύ μεγάλος φόβος με αφορμή την εξέλιξη των πραγμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με τη Ρωσία και με όλα όσα, ξέρετε, γίνονται με αφορμή, ξαναλέω, και αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από την πλευρά της Γερμανίας για μια σειρά ζητημάτων, η Εστονία, το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, έκανε χθες μια ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε ότι τον εναέριο χώρο της Εστονίας αλλά και άλλων χωρών της περιοχής, Λιθουανία, τον καλύπτουν άλλες νατοϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι εμείς καλύπταμε τα Σκόπια και καλύπτουμε τα Σκόπια και άλλες βαλκανικές χώρες, και τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Οι Τούρκοι, λοιπόν, μαζί με τους Ισπανούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, πραγματοποιεί πτήσεις ρέντινες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, άρα σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει τα αεροσκάφη αυτά να βρίσκονται στον αέρα για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο των Βαλτικών χωρών από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από την δεξιά πλευρά, όπως βλέπουν το χάρτη, από την Ανατολή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι κοντοζυγώνει η ημερομηνία, 12 μέρες μένουν για την μεγάλη ετήσια μοναδικής ξεχωριστής συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Θα περάσουμε υπέροχα στη συναυλία αυτή. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, κάτι το οποίο κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για την φροντίδα των δενδρυλίων αυτών αφού δεν δροφητευτούν, και επίσης για μια σειρά ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάντε λοιπόν την καλή πράξη για να περάσουμε υπέροχα και επίσης να συνδράμουμε όλοι μαζί το Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Διαφημίσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς στα μάτια σας 14. Προσεκτικοί να είστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί κάτι, αν νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, 2-10-48-00-170-174. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Αν μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, έρχεται μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, τα διαβάζω όλα να ξέρετε. Ο κύριος Κώστας Πανός, όπως σας είπα, είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και στα μικρόφωνα, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Ελπίζω τα καλύτερα σε όλους σας. Βλέπω κινησούλα εκεί λίγο στο γαϊδάρι. Ξαναγυρίζουμε, παιδιά, σιγά σιγά. Όχι τρελά πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, ήπια είναι τα ζητηματάκια εκεί πέρα. Προς το παρόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, στο ύψος περίπου εκεί στη Βικέλα, μετά τη Στρατηγού Καλάρη, ξεκινάει η ανάσχεση. Σε κάποια σημεία η κίνηση είναι λίγο πιο έτσι έντονη, αλλά μετά ανοίγουν τα πράγματα και πάτε γενικά καλά, δεν έχει ζητήματα, ούτε η Αττική Οδός βλέπω προβλήματα πρωί-πρωί. Εντάξει, Για να δω και λίγο τίποτα. Είμαστε σε καλό δρόμο πρωί-πρωί. Το λιμάνι του Πειραιά έχει, για να δούμε γιατί πάντοτε. Λίγα πράγματα και στο λιμάνι του Πειραιά. Πέριξ του λιμένος που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, 3-4 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Ένοχη λέει 19 εμπλεκόμενοι για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτάσεις λέει από την Κάσο και την Κάλυμνο ως την Καστοριά και την Φλόρινα στην δίκη του Τριμελούς Πλημελιδικιού της Αθήνας. Έκρινε ένοχους 19 από 22 κατηγορούμενους. Αυτοί, όπως σας είπα, δήλωναν εκτάσεις από πρόσωπα στην πλειονότητα τους από την Κρήτη, που ήταν, λέει, φαινόταν ότι ήταν ιδιοκτήτες ή μισθωτές γης σε απομακρυσμένες περιοχές. Το γνωστό κόλπο. Και είχαν λάβει επιχορηγήσεις από 25 έως 85.000 ευρώ, με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές από 1 έως 2 έτη φυλάκισης, αλλά με τριετή αναστολή. Μάλιστα, ο ένας από τους εμπλεκόμενους των κατηγορουμένων είπε ότι έχω δηλώσει ψέματα και έχω αναλάβει όλη την ευθύνη της ιστορίας αυτής. Ο καθένας, ξέρετε, έκανε ό,τι ήθελε. Σου λέει, αυτό το κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ, το μάθα από εδώ, το μάθα από εκεί, το κάνουμε κι εμείς. Ξεκίνησε η ιστορία και μετά μας πιάσανε, όχι πιάσανε, και μετά τα τραβάνε και αυτοί που δεν φταίνε. Γιατί χθες μίλαγα με κάτι αγρότες, τις επόμενες μέρες ελπίζω να μιλήσουμε, με αφορμή και την ΔΕΘ που θα γίνει και κινητοποίηση εκεί για πρώτη φορά των αγροτών για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, όπως τουλάχιστον μου είπαν, αναφερόμενοι στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη μετά να μετακινηθεί ο ΠΚΠ και να ενταχθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου εκεί γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω επίσης που είχε ένα ενδιαφέρον. Χθες έμαθα ότι ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για το θέμα των υποκλοπών. Γιατί, λέει, διότι αυτός, επειδή είναι, λέει, εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν παράνομα το τηλέφωνο του ενδεχομένως να έκαναν και κατασκοπία, διότι το αντικείμενό του, λέει, ήτανε διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν γνωστές. Άρα υπάρχει μια πτυχή ακόμα για την ιστορία των υποκλοπών, κάτι για το οποίο θα δούμε και την δίκη η οποία θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα όπως είναι προγραμματισμένη. Τέλος, να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 8, αν δεν κάνω λάθος, στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, ο κ. Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, εξωκοινοβουλευτικός, δεν είναι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα ανακοινώσει, λοιπόν, μια σειρά οικονομικών μέτρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, καμία, λέει, μόνιμη παροχή, επαναλαμβάνω, χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Κάθε μέτρο, λέει, το οποίο θα ανακοινώνεται, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για να μην υπάρχουν ζητήματα. Οι διαρροές που υπάρχουν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, ότι για την τετραετία 27 έως 30 τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει θα είναι, λέει, ύψους 7,4 δισεκατομμύρια. Μόνιμα νέα έσοδα περίπου, λέει, 2 δις. Καθαρή δαπάνη σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια. Αλλά θα είναι τέτοιος ο διαθέσιμος χώρος όπου θα καλύπτεται, και υπάρχουν, λέει, και μια σειρά ακόμα οικονομικά μέτρα, όπως επίσης και προγράμματα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω αέρα στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει και έχουν να κάνουν με τη βοήθεια κυρίως των αδύνατων, όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Για να δούμε, λοιπόν, και να δούμε και τις απαντήσεις, βεβαίως, από την άλλη μεριά, και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΘ παραδοσιακά ανοίγει ζητήματα της τσέπης μας και περιμένουμε να ακούσουμε και τα μέτρα από τα χείλη του Πρωθυπουργού, όπου, όπως έμαθα χθες το απόγευμα, ενδεχομένως τμήμα, λέει, από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν πριν το τέλος της χρονιάς, δηλαδή μέσα στο 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύ.
15: Star FM 93.
16: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε σε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από τη μεγάλη ένταση που καταγράφεται μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφέρει ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή ως ότου οι ΗΠΑ μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα του Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent βρίσκεται στα $95.3 το βαρέλι. Άνοδο της τάξης του 6,20% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε χθες το βράδυ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, συγκεκριμένο σταθμό τη Ατάλεια. Εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ μέχρι τι 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντα περιοχή ελληνική δικαιοδοσία για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Αντιναύτεξ εξέδωσε η ελληνική πλευρά. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πρώτο σκάφο ανοιχτή θαλάσσης του λιμενικού σώματο, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω της Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο. Ξεκαθάρισε πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Χεραπετρίτη.
1: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξοι οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία.
0: Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Χθες 4 τουρκικά ντρόν έκαναν 6 παραβιάσεις στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερός στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη, το οποίο ανακοινήθηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προάγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη.
2: Φέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προάγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή

0: τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια, τους καταναλωτές, τους πολίτες.
1: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια, απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
3: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
1: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέδαναν οι 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισία, στο ύψος της οδού Βραήλα, επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκαλέσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε ο Ρώσος Προέδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν της προειδοποίησης του Ζελένσκι για τα ουκρανικά ντρόνς. Τόνισε πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν, αναφέροντας ότι η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει στις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόνς σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω σοβαρού τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή ημέρα, Μερένια, κυρίες και κύριοι. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πρωινή εικόνα των δρόμων σήμερα στο λεκανοπέδιο. Επί της ουσίας, ουσιαστικές καθυστερήσεις έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά.

0: και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, και όταν λέω μικρότερες εννοώ 7 λεπτές, το πολύ 8 λεπτές καθυστερήσεις, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, μικρότερες καθυστερήσεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γίνωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έτσι θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συνεφιάσει, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάδη και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει μάλλον μια πληροφορία η οποία είναι εκπληκτική και ανισχύει, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν 2 μέρες, λέει ο Νίκος, κλάπηκαν καλώδια από κέντρο υγείας, από το κέντρο υγείας της Αθήνας, και τώρα, λέει, δεν έχει ρεύμα το ακτινολογικό και άλλα τμήματα. Επίσης, λέει, δεν έχει ρεύμα, λέει, και το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σας θυμίζω και για μια κλοπή καλωδίων που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, και πήραν κάτι καλώδια που ήταν να φτιάξουν έργα για τα, πώς το λένε, για τις υποδομές, για τα αεροπλάνα. Και τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ, εκεί μπήκαν εντωμεταξύ, λέει, σε εγκαταστάσεις οι οποίες φυλάσσονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, μάλιστα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Νηστεία και περισυλλογή του Αγίου Μάμα. Χρόνια πολλά. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να μιλήσουμε για τα θέματα των τιμολογίων του ρεύματος, όπως κάθε μήνα κάνουμε, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα στους φίλους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα τιμολόγια? Ο μεγάλος πάροχος έβγαλε τις ανακοινώσεις του. Κρατάω ότι είναι η πρώτη φορά που τα πράσινα τιμολόγια είναι πιο πάνω από τα μπλε.
1: Μπράβο, ισχύει αυτό που λες. Ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος με ανωδικές τάσεις. Και στο πετρέλαιο, να ξέρεις, στο Brent αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα $95.
0: Σωστό, 95,4 για την ακρίβεια τώρα.
1: Τάξη, περίπου, ναι.
0: Και το φυσικό
1: και
0: αέριο,
1: 72.
0: 74, 74.
1: Ναι, 74, ωραία. Εγώ το πρωί το είχα δει στο 72.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό δυστυχώς έχει επηρεάσει και τις τιμές του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος συνδέεται άμεσα με τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τελικά έκλεισο Αύγουστος με μία αύξηση της τάξης του 21% στο ρεύμα, στη χοντρική.
0: Ναι.
1: Από τα 110 περίπου ευρώ πήγε στα 133, και αυτό δεν άφησε ανέκυκτα τα τιμολόγια των παρόχων που ανακοινώσαν χθες τις νέες τιμές τους. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι όντως τα πράσινα τιμολόγια, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι πιο αυξημένη, μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή των μπλε. Θέλω να κάνω όμως μια... Ναι.
0: Πριν κάνετε την παρατήρηση, θέλω να πω το εξής. Αν κάποιος είχε κλείσει ετήσιο τιμολόγιο στο μεγάλο πάροχο, θα πλήρωνε την κιλοβατόρα 0,145. Τώρα λοιπόν για
1: 14,5 λεπτά.
0: Μπράβο, σωστό. Αν τώρα είναι ο πρώτος μήνας που κάποιοι που δεν είχαν μπει σε σταθερό τιμολόγιο και δεν είχαν κλείσει μια συμφωνία ενός έτους, θα πληρώσουν κάτι της παραπάνω σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν κλείσει. Είναι ο πρώτος μήνας, ξέρω φίλο, που είναι 8 μήνες στο σταθερό, και είναι η πρώτη φορά ο μήνας αυτός που θα τρέξει που θα είναι ο άλλος που έχει πράσινο παραπάνω από τον μπλε.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ο μεγάλος πάροχος σήμερα μας προσέφερε ένα μπλε σταθερό που ξεκινάει από 11,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας.
0: Ναι.
1: Είναι η φτηνότερη τιμή σε μπλε τιμολόγιο. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι στα πράσινα τιμολόγια ξεκινάει η τιμή από τα 14,76 περίπου, από τα 14,76 λεπτά, mm-hmm. 14,76, και έχει ξεπεράσει τα 22,85 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη, θα έλεγα, αύξηση η οποία βλέπουμε στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, αν με επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν φτηνή τιμή σε μπλε σταθερά, ας πούμε 11,9 για να είμαι πιο συγκεκριμένο.
0: Αλλά έχουν ακριβό πάγιο. Πάγιο ακριβό.
1: 15,9 ευρώ το πάγιο. Αν κάνεις την αναγωγή στις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τελικά το 11,9 είναι 17,70. Είναι 5 λεπτά παραπάνω η χρέωση της κιλοβατόρες από αυτή που νομίζεις ότι αγόρασες.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι, με βάση αυτό που λέτε, κύριε Στοδουλίδη, ότι όταν βλέπετε κάτι ως κράχτη οτιδήποτε, κοιτάτε έτσι όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί άμα είναι... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μισό, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ακριβό πάγιο, τριπλάσιο από το ένα αντίστοιχο πράσινο, είναι ότι αυτή η τιμή το 11,9 που σου ακούγεται ωραία, λες εδώ ρε φίλε θα αράξω, είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας 50%. Καταλαβαίνεις Γιώργο ότι τα 11,9, αν δεν πληρώσεις εμπρόθεσμα το λογαριασμό του ρεύματος, αυτομάτως περνάνε τα 20 λεπτά. Οπότε εκεί σου έρχεται ένας λογαριασμός απίστευτος.
0: Μάλιστα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή με λίγα λόγια, ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει.
1: Τις ρήτρες απρόωρης αποχώρησης, τα ποσοστά εκτόσεων, τα πάγια, δεν είναι μόνο. Γιατί που ξέρεις κάτι, πολύ εκπρόσωποι.
0: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε κύριε Χρυσοκολίδη, να το πω και αυτό. Υποτίθεται ότι το ζήτημα των πάγιων δεν το έψαχνε η ρυθμιστική αρχή, δηλαδή είχε εντοπίσει.
1: Έβαλε ένα πλαφόν μέχρι 16 ευρώ, αυτό έκανε. Μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε, μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε 16 ευρώ πλαφόν.
0: Μάλιστα, από εκεί πάνω δεν μπορεί δηλαδή να πάει η εταιρεία.
1: Όχι, ενώ στο κίτρινο είδα πριν από λίγο και 20.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτρινο.
0: Το κίτρινο είναι το πιο ελεύθερο τέλος πάντων, το οποίο κινείται πιο εύκολα σχετικά με τις διαφοροποιήσεις.
1: Πάντως δεν δουλέψαν τα πορτοκαλί, Γιώργο, να πούμε.
0: Α, δηλαδή, ναι, σωστό. Ακόμα αυτά δεν έχουν περπατήσει πολύ, ε.
1: Τίποτα. Μιλάμε 15 πελάτες σε μια εταιρεία. Τι να σου πω, 15 πελάτες.
0: Για θυμίστε τι είναι τα πορτοκαλί για να κλείσουμε, κύριε Χρυστοδουλίδη.
1: Είναι τα δυναμικά τιμολόγια που υποτίθεται ότι θα χρεωνόταν η κιλοβατόρα ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο,
0: ναι,
1: με βάση την διακύμανση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Δηλαδή το μεσημέρι που είναι φτηνή η κιλοβατόρα θα έχεις και εσύ φτηνή
0: την ρεύμα.
1: Κιλοβατόρα.
0: Η προϋπόθεση είναι να έχεις τον καινούριο μετρητή όμως, ε?
1: Ναι, να έχεις έξυπνο μετρητή. Όμως παρόλο που έχουμε 1,5 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές, ωστόσο όμως ελάχιστοι έχουν επιλέξει πορτοκαλί τιμολόγιο. Δεν έχει περπατήσει. Μάλιστα. Προφανώς να σου πω για ποιο λόγο δεν έχει περπατήσει. Γιατί δεν υπάρχει η ακολουθία της χρηματιστηριακής διακύμανσης της χοντρικής σε συνάρτηση με την ηλιανική, διότι παραμένει πάλι υψηλή ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χρυσοδουλίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν, αυτά. Και σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, για την ενέργεια, λέει ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος για τους καταναλωτές. Ναι, γιατί ο περσινός ήταν πιο εύκολος, λέω εγώ τώρα, γενικά και ειδικά. Αλλά επειδή τα πράγματα, ξαναλέω, δεν είναι πολύ αισιόδοξα με αφορμή την σημερινή κατάσταση, η οποία οριοθετείται και από τα μέτωπα των πολέμων, τα πράγματα γίνονται γενικότερα πιο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλα τελετή από την επίθεση. Έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βλέπω κάποιους διορισμούς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βλέπω λοιπόν διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το φίλο μου τον Γιώργο για το γιο του. Πέρυσι ο γιος του ήταν κάπου στα δωδεκάνησα και φέτος μάζεψε τα πράγματά του στο τέλος της σεζόν, ήρθε πίσω το παλικαράκι, μαθηματικός αν δεν κάνω λάθος είναι. Φέτος λοιπόν διορίστηκε στην Ιθάκη, κυρίες και κύριοι, στην άλλη πλευρά, πάει να γνωρίσει και το Ιόνιο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε κάτι τρελά περί της ορκομοσίας, λέει, που πρέπει να γίνει στα κεντρικά της υπηρεσίας όπου διορίζονται, και αυτό έχει ένα επιπλέον κόστος. Δεν μπορεί να γίνει ο διορισμός, μάλλον η ορκομοσία των αναπληρωτών εκεί όπου είναι το μέρος που θα πάνε. Δηλαδή αν είναι στις Κυκλάδες, γιατί πρέπει να πάνε όλοι στη Σύρο, που θα μου πεις η Σύρος είναι τα κεντρικά και κοστίζει η Ερμούπολη, από το να πάνε, ξέρω εγώ, αφού θα οριοθετηθεί να πάει, ξέρω εγώ, στην Άνδρο, να πάει και να ορκιστεί στην Άνδρο, για να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να κοστίζει παραπάνω στον ίδιο και στην οικογένειά του προφανώς. Αναρωτιέμαι. Θα μου πεις πρωί-πρωί ψάλτη, αυτό σε μαράνε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα θέμα για το οποίο, με αφορμή και τα στοιχεία του πληθωρισμού που δόθηκαν τα δεδομένα στη δημοσιότητα χθες, είναι οι εκτιμήσεις της Eurostat. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο 3,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τον Ιούλιο ήταν 2,7% τα αντίστοιχα νούμερα. Θυμίζω ότι από τη Δευτέρα έχουμε αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί περί καλαθιού του νοικοκυριού είναι μια εθελοντική προσπάθεια των εταιριών που παράγουν προϊόντα και των σούπερ μάρκετ να μειωθούν. Έχουμε φτάσει περίπου στα 1800 προϊόντα. Χθες έκανα μια κουβέντα με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, και μου είπε πολύ ωραία πράγματα, διότι δεν είναι μόνο η άποψη που έχει η ΕΚΠΙΖΟ ως καταναλωτική οργάνωση, αλλά όπως ακούσουμε και στην κουβέντα που θα κάνουμε τώρα, η ίδια την επίσκεψη που έκανε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, που έψαχνε τρεις ορόφους για να βρει τα προϊόντα στα οποία είχαν μπει τα ταμπελάκια. Τα ταμπελάκια, το μεταξύ, να ξέρετε, μου λέγανε χθες αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι, λέει, περίπου 3 εκατομμύρια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βγάλατε άκρη στην επίσκεψη που κάνατε πριν πάμε στα επίσημα της ΕΚΠΙΖΟ γύρω από αυτή την προσπάθεια, που ενδεχομένως να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά βγάλατε άκρη εσύ ως καταναλώτρια, καταναλωτής στην επίσκεψη που κάνατε.
1: Χρειάστηκε να διαθέσω αρκετό χρόνο για να βρω αυτά τα περίφημα ταμπελάκια, ναι. Μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, όπως ονομάζεται, και σε κάποιες κατηγορίες δεν τα βρήκα καθόλου, όπως το φρέσκο γάλα παράδειγμα, ναι. Στο διαρκείας υπήρχαν σε δύο σημεία, mm-hmm. αλλά στο φρέσκο, που εγώ προμηθεύομαι και θεωρώ πολλοί καταναλωτές, επίσης και στα τυριά και στα τυριά τα κοπής, αλλά και στα τυποποιημένα δεν βρήκα πουθενά. Ψάχνει κανείς πάρα πολύ για να βρει αυτά τα περίφημα τα μπελάκια, mm-hmm. αλλά και όταν τα βρει δεν μπορεί να συγκρίνει, δηλαδή ποια ήταν η αρχική τιμή. Στα ζυμαρικά υπάρχει με πολύ ψηλά γράμματα, παράδειγμα η προηγούμενη τιμή του μήνα, καθώς επίσης και η μέση τιμή. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ ψηλά τα γράμματα που πρέπει να τα δει κανείς δίπλα από το ταμπελάκι.
0: Okay.
1: Δεν βλέπει τι μείωση έχει γίνει, δηλαδή τι ποσοστό μείωσης, 5, 8, 10% βλέπει μια τιμή. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα. Στα 10 κρατικά που είδα είχε σε τρία ταμπελάκια, στα οποία έλεγε παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας, σε κάποιες κατηγορίες του ήδη του μοσχαρίσιου κρέατος, έλεγε μείον 1 ευρώ το κιλό, ναι. από 17,60, 16,60.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη...
1: Έχει.
0: Το 1 ευρώ έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο κατάλληλα, καθώς και στα πολυπαντικά επίσης, που και εκεί υπάρχουν τα ταμπελάκια, mm-hmm. αυτά. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο για να ψάχνει στα ράφια, σε σούπερ μάρκετ που το γνωρίζει, που ψωνίζει προφανώς.
0: Και ξέρει και τις τιμές. Και ξέρει και τις τιμές γενικά.
1: Ξέρει και τις τιμές, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. θα τις γνωρίζουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που τα παίρνουμε
0: τακτικά
1: κάθε εβδομάδα ή κάθε 2-3 μέρες.
0: Σωστό.
1: Βασικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δυνατόν να θυμάται ο καταναλωτής.
0: Σε γενικές γραμμές, κυρία Καλαποθαράκου, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία, δηλαδή το γεγονός ότι εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ και για, όχι για σκούπες και φαράσια που λέγε και ένας συνάδελφός μου, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης, δίνει μια ανάσα στον καταναλωτή. Έτσι δεν είναι?
1: Έστω και μερικά ευρώ αν ξεπρομίσει ο καταναλωτής, είναι θετικό. Mm-hmm. Ωστόσο, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό για 2 έως 4 μήνες που θα διαρκέσει και οι τιμές, οι υφιστάμενες τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο θέμα των προϊόντων.
0: Άνθρωπος της αγοράς, κυρία Καλαποθαράκου, τα τελευταία χρόνια αυτά τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, και όχι μόνο λόγω ελληνικών συνθήκων και διεθνών συνθήκων, έχουν λύει μια αύξηση το οποίο μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 40%.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μικρή αύξηση και φαίνεται, νομίζω, και από τη μουρμούρα του κόσμου, από την, ότι δυσανασχετεί ο κόσμος για αυτή την ιστορία.
1: Και ο κόσμος και η κυβέρνηση το αποδέχεται.
0: Μα προφανώς.
1: Δηλαδή να είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που επαναλαμβάνουν προσωρινά, είναι εθελοντικά, το καλάθι του νοικοκυριού που λειτουργήσε πριν κάποια χρόνια και αυτό δεν απέδωσε. Γιατί αν είχε αποδώσει, θα είχε αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άρα χρειάζονται μέτρα δομικού χαρακτήρα, μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και πραγματικά οι τιμές να μειωθούν και να υπάρξει ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά. Και έλεγχη, βέβαια.
0: Ναι. Θα σας πω και για τους ελέγχους. Νομίζω ότι έγινε γνωστό, το ανακοίνωσε και η διοικήτρια της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι ξεκινάνε από τις επόμενες μέρες. Θα περάσει, λέει, 3-4 μέρες για να μπει μια τάξη όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο κλπ. Και μετά θα γίνονται οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα τιμολόγια, με τα τιμολόγια, τι τιμές είχαν πριν, τι τώρα, τι έκπτωση έχουν βάλει και αυτές, για να δουν αν πραγματικά οι τιμές οι οποίες υπάρχουν είναι οι σωστές ή όχι.
1: Ναι, ωστόσο υπάρχουν και διάφορα τρίκ τα οποία εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τριγωνικές συναλλαγές, ενδομηλικές συναλλαγές, όπου αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές μέσω αυτών των εταιριών, των δικών τους εταιριών. Δηλαδή κάνουν κάποιους κύκλους στα προϊόντα και αυξάνονται οι τιμές από εταιρεία σε εταιρεία, με αποτέλεσμα να καταλήγει στον καταναλωτή πολύ ψηλή τιμή.
0: Εκτιμάτε εσείς στα μέτρα που πιστεύετε ότι έπρεπε να ληφθούν και η μείωση, ας πούμε, λόγω του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα?
1: Ασφαλώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, πράγμα που η κυβέρνηση το έχει αποθήσει και απορρίψει.
0: Θεωρεί ότι δεν θα περάσουν οι τιμές στην κατανάλωση.
1: Ναι, αυτό είναι αδυναμία όμως, δηλώνει την αδυναμία των ελέγχων. Έτσι. Ναι. Διότι αν πραγματικά ασκούσε ελέγχους, θα έπρεπε να περάσει αυτή η διαφορά.
0: Άρα κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα περπατήσει αυτή η ιστορία?
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, συγκρατημένα αισιόδοξη για το αποτέλεσμα που θα έχει στις τσέπες μας, γιατί αυτό μετράει, να υπάρξει μια πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές. Κάποια αρκετά ευρώ. Εντάξει, κάποια λίγα ευρώ ενδεχομένως θα εξοικονομήσει ο καταναλωτής με κόπο και αυτό, ψάχνοντας από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ήδη κωδική σε κάθε σούπερ μάρκετ. Έτσι.
0: Σωστό, αυτό είναι. Κάθε σούπερ μάρκετ έχει
1: και διαφορετικούς
0: κωδικούς και ενδεχομένως και διαφορετικές εκτόσεις.
1: Και διαφορετικές εκτόσεις. Και το άλλο που υπόθηκε είναι ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες οι εκτόσεις, γιατί δίνει και το ίδιο το κατάστημα.
0: Και επίσης τα προϊόντα μπορεί να μην είναι συνέχεια τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν τα προϊόντα στα οποία υπάρχουν οι εκτόσεις. Το λέω αυτό διότι και αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρονικού διαστήματος που θα συμμετέχουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, κυρία Καλαποθαράκου? Εμείς δεν, δηλαδή, ως χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιβάλλουμε ποινές με τον τρόπο μας ως καταναλωτές όταν διαπιστώνουμε ότι ένα προϊόν, ας πούμε, άλλαξε χωρίς να το πει το βάρος του προϊόντος, για να μην αλλάξει την τιμή. Δηλαδή κάνει παιχνίδια, γίνονται γνωστά, επιβάλλονται πρόστιμα ενδεχομένως από την πολιτεία, αλλά ο πολίτης δεν έχει καταναλωτική συνείδηση να τιμωρήσει την εταιρεία του προϊόντος αυτού.
1: Ναι, όντως έτσι είναι. Δεν έχει υπάρξει καταναλωτική, δεν έχει αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν έχει ασχοληθεί η πολιτεία να εκπαιδεύσει από μικρό, από το νηπιαγωγείο κιόλας. Είναι ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών εδώ και 30 χρόνια να μπει στην εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο ώστε να αναπτυχθεί η καταναλωτική συνείδηση στη χώρα μας. Από τη μια είναι αυτό, και από την άλλη είναι ότι το καταναλωτικό κίνημα έχει αφαιθεί στην τύχη του, είναι θελοντικό, δεν έχει υποστηριχτεί ούτε θεσμικά, ούτε οικονομικά, ούτε λειτουργικά. Δηλαδή παλεύουμε με τα θηρία, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Η Εκπιζώ έχει μια διαδρομή πολύ σημαντική τα 30 τελευταία χρόνια. Έχει έναν αγώνα στα δικαστήρια, κυρίως κατά των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, και έχει κερδίσει πάρα πολλά. Αλλά ωστόσο δεν έχει υποστηριχθεί στο παραμικρό την τελευταία 15ετία για όλους αυτούς τους αγώνες που κάνει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Καλαποθαράκου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από χθες. Ακούω μουρμούρες, να ξέρετε, από φίλους ακροατές για τα θέματα αυτά. Οπότε εδώ θα είμαστε, ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας για να τα κουβεντιάσουμε. Πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Και εγώ σας πηγαίνω, καλημέρα, Γιώργο μου, κατευθείαν στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Κόμβος. Αν δεν έχει κόμβο. Α, με συγχωρείς. Κόμβος. Για πες.
2: Από την Αιτιόνια ακτή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, θα καθυστερήστε και προς την πλατεία Υποδαμίας βεβαίως. Από τις φυλακές του Κορυδαλού προς την Κηφισού θα βρείτε πολλή κίνηση. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, 10-15 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες, αραιό μποτιλιάρισμα, και η άνοδος φυλής στο Κομματερό, Γιώργο.
0: Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση.
2: Καλύτερα σε σχέση με
0: το λέω, γιατί είχαμε κόντρα όταν τελείωσε η εκπομπή και κουβεντιάζαμε δίπλα-δίπλα για την εικόνα που είχε χθες το σύστημα. Mm-hmm. Με τα τροχαία που είχε βεβαίως και κάποια γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν. Έχει κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο για την σημερινή ημέρα.
2: Αυτό είναι αποδεκτό. Το χθεσινό πράγμα ήταν υπερμέγεθος.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της στεγάνος σταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και στεγάνο σταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε η Ζωμάτ και η Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση σταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
18: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
19: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
20: Και τελείωσε η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
21: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
22: Πώς εδώ ήτανε.
23: Γεια σας.
24: Καταπληκτικό.
25: Αφήνουμε τα καταπληκτικά στην άκρη και ερχόμαστε στα καθημερινά. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε. Είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Φρατζής. Ο κύριος Φρατζής είναι, γιατί συνήθως μιλάμε και αναφερόμαστε στα της Αθήνας και τις οργανώσεις της Αθήνας. Ο κύριος Φρατζής λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης μας. Και επειδή τα έχουμε πει κανένα δύο φορές στο παρελθόν, είπα να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά, εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, τι ζητήματα βάζουν πάνω στο τραπέζι, γιατί στείλανε και οι άνθρωποι εκεί του εμπορίου τα αιτήματά τους. Και να κουβεντιάσουμε και λίγο πώς πάνε τα πράγματα με τις σχέσεις με την Βουλγαρία και την Τουρκία, γιατί φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις η ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Φρατζή.
26: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε.
25: Εγώ.
26: Και η Θράκη.
25: Βέβαια, δεν θα ακουστεί η Θράκη, είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς? Υποψιάζουμε παρόμοια ζητήματα με την επιχειρηματικότητα και των υπόλοιπων περιοχών.
26: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ουσιαστικά επιλέξει κάποια από τα θέματα που έχει κατεβάσει η Εθνική μας Ομοσπονδία, η ΕΣΕ, και έχουμε προσθέσει μόνο ένα δικό μας τοπικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Απλώς τα προτεραιοποιήσαμε. Επιλέξαμε, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πολλά αυτά που γίνονται.
25: Άρα τι προτείνετε εσείς, τι ζητήματα θέλετε βάζετε πάνω στο τραπέζι?
26: Εμάς που είναι πλέον, πώς το λένε, στην αιχμή του δόρατος της συνδικαλιστικής μας
25: εκπροσώπησης,
26: ζητάμε το τεκμαρτό. Πρέπει να φύγει, είναι γελίο. Αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολλοί κόσμος και είναι γελίο σε μια χώρα που πλέον ελεγχόμαστε για τα πάντα να έχουμε τεκμαρτό. Η ΑΕΔΕ ξέρει καλύτερα από τους επιχειρηματίες πλέον πώς κινείται η επιχείρησή τους. Είναι όλα ανεβασμένα στην ΑΕΔΕ, έχουμε την κάρτα εργασίας, έχουμε τα POS, είμαστε διασυνδεμένοι, έχουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια. Έχει υποστεθεί ένα τεράστιο βάρος σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, το κράτος πλέον γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Δεν υπάρχει προδιαφυγή, όλα είναι κρίσταλο. Ναι. Αυτό είναι πλέον γελίο, γιατί μας πιέζει και μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν χρειάζεται. Και το έχουμε κοστολογήσει μάλιστα στα ΝΕΣΕ. Κοστίζει περίπου στα 200 με 240 εκατομμύρια, αν το αφαιρέσουμε αυτό.
25: Ναι, αυτό είναι το πρώτο βασικό θέμα λοιπόν. Τι άλλο θέμα βάζετε πάνω στο τραπέζι?
26: Εμείς ζητάμε, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, να έχουμε και εμείς, πώς το λένε, με συγχωρείτε λίγο.
25: Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
26: Ζητάμε να έχουμε το αφορολόγητο. Ζητάμε να έχουμε το ακατάσχετο του λογαριασμού μας, να μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή έχουμε διαφοροποιήσεις σε διάφορα σημεία και φυσικά θέλουμε και και την προκαταβολή του φόρου ή να ακυρωθεί τελείως, γιατί ουσιαστικά προκαταβάλλουμε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Θέλουμε να βοηθηθούμε, γιατί προκαταβάλλουμε τους φόρους.
25: Ακούω την κυβέρνηση, κύριε Φρατζίνα, λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς, προφανώς αυτοί οι οποίοι ελέγχονται με τους πολλαπλούς τρόπους που αναφέρατε και εσείς μέσω της ΑΔΕ, σε αυτούς θα υπάρχει μια βοήθεια γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει δημιουργώντας προβλήματα σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι συνεπείς? Γιατί για τους συνεπείς καταλαβαίνουμε τώρα. Οι μη συνεπείς.
26: Πάντως πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι στο ίδιο.
25: Στην ίδια κατηγορία.
26: Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός που είναι συνεπής, που πληρώνει, κάνει τα πάντα, πρέπει και αυτός
25: να έχει μια ελάφρυνση.
26: Ναι.
25: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι οι Βούλγαροι που μπήκαν στο ευρώ ζορίζονται και ότι έρχονται για ψώνια, ενώ ψώνια συνήθως κάνανε οι κάτοικοι της Θράκης μας που περνάγανε τα βόρεια σύνορα ή στην Τουρκία. Οι Τούρκοι καλά έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό, έρχονται σε εμάς, στην Αλεξανδρούπολη με πούλμαν κλπ. Και οι Βούλγαροι μαθαίνω ότι έρχονται στα δικά μας μαγαζιά.
26: Έχει παρατηρηθεί φέτος το καλοκαίρι ότι όχι απλώς έρχονται για διακοπές για τη θάλασσα, αλλά όταν επιστρέφουν, μπαίνουν στα μάρκετ και παίρνουν σακούλες τεράστιες με τρόφιμα, τυριά κτλ. Αυτό χωρίς να ξέρω, γιατί δεν πηγαίνω πολλές φορές στη Βουλγαρία για να μπορέσω να συγκρίνω τις τιμές, αλλά βλέποντας αυτήν την συνήθεια, αυτήν την καινούργια νέα συνήθεια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι πλέον η Βουλγαρία έχει γίνει ακριβή χώρα και μάλιστα ενδεχόμενα ακριβότερη σε κάποια προϊόντα από εμάς.
25: Έμαθα ότι αυτή η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ έφερε σχεδόν κάποια γνωστά προβλήματα που είχε και η είσοδος του ευρώ στη χώρα μας. Στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω, άρα.
26: Διπλασιασμό ουσιαστικά.
25: Ναι.
26: Εμείς περιμέναμε, έχοντας το δικό μας παράδειγμα, θα είναι πιο προετοιμασμένοι και δεν θα έχουν τα ίδια προβλήματα που περάσαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Αλλά φαίνεται ότι είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως ήμασταν εμείς το 2001.
25: Μάλιστα.
26: Δηλαδή, έκρηξη τιμών, διπλασιασμών, το λέβα ήταν 1:2. Πλέον τα δύο λέβα γίνανε 2 ευρώ. Είναι διπλασιασμός ουσιαστικά.
25: Πώς το. Τάλε κουάλε ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ξαναλέω, στην Τουρκία επίσης πολύ ακριβά και έρχονται για ψώνια στην Ελλάδα, στην ελληνική πλευρά, όπως επίσης και οι επισκέπτες μας στα νησιά, οι οποίοι έρχονται και διαφημίζουν και μέσω κοινωνικών δικτύων τις τεράστιες διαφορές στις τιμές από τα εστιατόρια, από τα μαγαζιά, τα ψηλικά, από οτιδήποτε, τα σούπερ μάρκετ κλπ.
26: Ξέρετε, τα τόσα χρόνια κρίσης μας έχουν δημιουργήσει, έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί με την κακή, γιατί είμαστε πολύ φθηνοί πλέον. Ναι. Όλες τις αυξήσεις απορροφούμε εμείς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα απεξέλθει όλα αυτά. Και έρχονται οι ξένοι και μπορούν και μας τα παίρνουν αυτοί.
25: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φρατζής, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πορτοσάλτε.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: ευκαιρία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Ρωγερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνάει τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent διαμορφώνεται στα $95.3 το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στη διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τις νέες τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξή του, στα νέα, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας συνάντηση. Πιάσαμε ήδη 2 του μηνός, Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και επειδή οι εκπομπές δεν αρχίζουν αν δεν πούμε ποιος είναι ο ηχολήπτης απέναντί μας, είμαι με τον Κώστα Σπανό. Δηλώνω ότι θα πορευτώ 2 ώρες με τον Κωστάκη σήμερα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Να πορευτείτε όλοι εν ειρήνη, να διεκπεραιώσουμε όλοι τις δουλειές μας και με το καλό το απόγευμα, το βράδυ, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας και η κάθε μία, να καταλήξουμε στο σπίτι μας, στην εστία μας, στην θαλπορή μας, στο ησυχαστήριό μας, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας εν πάση περιπτώσει και η κάθε μία. Λοιπόν, και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αδέλφια, συμπατριώτες, συμπατριώτισες που μετοικήσατε και ζείτε στο εξωτερικό και όλοι εσείς της ομογένειας που νιώθετε Ελλάδα, που μπορεί να είσαστε των μεθεπόμενων γενεών από τους προπάτορές σας που πήγαν σε εκείνον τον τόπο, στον όποιον τόπο κατοικείτε, αλλά και εσείς δεν αποκοπήκατε, μάθατε ελληνικά, θέλετε να έχετε σχέση με την Ελλάδα και... κάνετε τα πάντα γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω και εγώ έναν τέτοιον φίλο. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Είναι ο φίλος μου από το Σικάγο. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτόν σε λίγο. Πάμε με τραγουδάκι σιγά σιγά, Κωστάκι μου.

0: ask me how.
1: Ο φίλος μου αυτός ονομάζεται Γιάννης Φωτόπουλος. Είναι καθηγητής στο από τους προπάτορές σας που πήγαν σε εκείνον τον τόπο, στον όποιον τόπο κατοικείτε, αλλά και εσείς δεν αποκοπήκατε, μάθατε ελληνικά, θέλετε να έχετε σχέση με την Ελλάδα και κάνετε τα πάντα γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω και εγώ έναν τέτοιον φίλο. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Είναι ο φίλος μου από το Σικάγο. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτόν σε λίγο. Πάμε με τραγουδάκι σιγά σιγά, Κωστάκι μου.

me how. Ο φίλος μου αυτός ονομάζεται Γιάννης Φωτόπουλος. Είναι καθηγητής ιστορίας. Ιστορίας της περίοδου του Ιησού. Λίγο πριν, λίγο μετά. Αρχαία, ύστερη αρχαιοελληνική ιστορία, ρωμαϊκή. Αυτό διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο Θηλαίων έξω από το Σικάγο. Ο παππούς του έφυγε από το Άργος, όπως και ο παππούς της συζύγου του, της Ελένης, έφυγε και εκείνος από το Άργος. Οι παππούδες γέννησαν τους πατεράδες τους, οι πατεράδες γέννησαν τον Γιάννη και την Ελένη, αντάμωσαν στη διαδρομή της ζωής. Γέννησαν τον Δημήτριο και την Ευανθία και αναφέρομαι σε Αμερικανό πολίτη τρίτης γενιάς με ελληνική καταγωγή, με άψογα ελληνικά εννοείται, και με δέσιμο στις ρίζες του Άργους και ευρύτερα της Αργολίδας, με βαθύ δέσιμο κάθε χρόνο εδώ, και τα παιδιά Αμερικανόπουλα με ελληνόπουλη ψυχή. Τι ωραίο πράγμα. Γνωριστήκαμε μέσω του Sky και υπερηφάνως νιώθω φίλος του και εκείνος για μένα. And you love me too. Έχω την βαθιά πεποίθηση και αίσθηση πάνω απ' όλα, πρώτα αίσθηση και μετά πεποίθηση, ότι οι σόφρονες άνθρωποι που θα εκλέξουμε κυβέρνηση μεθαύριο και πρωθυπουργό, και θα επιλέξουμε πρωθυπουργό, δεν θα έχουμε ως γνώμονα την woke agenda, η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αμηχανία, η φοβία και η ανασφάλεια από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σε κάθε τσίκ των ακροδεξιοφυλάδων της εκδήλωσης του καπνεργοστασίου και του Αντώνη Σαμαρά, θα φοβάται και θα παθαίνει ιστερία η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι έτσι, ας παραδοθεί από τώρα. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε, και φίλε πρωτίστως φίλε Σωτήρη Ξενάκη, με τον οποίο γνωριζόμαστε κοντά 3 δεκαετίες, μην πω και παραπάνω. Αλλά όλα αυτά μου βγάζουν τον χρόνο που τον έχω λίγο έτσι ένα ζητηματάκι με τον χρόνο, οπότε κοιτάμε πάντα μπροστά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη μου? Και πάνω απ' όλα αεκάρα ολέ. Αυτό είναι που συνδέει. Πριν πάμε στο επόμενο κωστάκι, σιγά σιγά να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, για να τεκμηριώσω την άποψή μου πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί τα ουσιαστικά είναι στον Νίκο Φιλιππίδη και όχι σε αυτά που θα αφηγηθώ. Όμως επειδή τα διαβάζετε από εδώ και από εκεί, δεν θέλω να λέτε «Α, ο Άρης φοβήθηκε, δεν μας είπε κάτι». Κατά την δική μου ματιά για την ζωή στη ζωή, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τα φύλλα κατά τη φύση είναι δύο. Τέλος. Τώρα, υπάρχουν συνάνθρωποι μας, βεβαίως, οι οποίοι είναι πάνω απ' όλα πολίτες του ελληνικού κράτους, οι οποίοι έχουν την άποψη, διαφορετική άποψη για το για αυτό που λέω εγώ, ένα. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας, επίσης πολίτες του ελληνικού κράτους, που έχουν άποψη για το φίλο τους, τους βολεύει, δεν τους βολεύει, είναι μια δικό τους θέμα. Είπα προηγουμένως ότι εάν έχουν θέμα μπορούν να καταφύγουν για υποστήριξη είτε στον ψυχολόγο είτε στον ψυχίατρο, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δικό τους θέμα, δεν με αφορά εμένα, δεν μας καθορίζει, δεν φοβόμαστε, συμβιώνουμε και ζούμε όλοι οι άνθρωποι μαζί, και κυρίως όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολίτες του ελληνικού κράτους, το οποίο ελληνικό κράτος εξυπηρετεί όχι μόνο εμένα που έχω αυτή τη γνώμη, ούτε εσένα που έχεις τη δική σου γνώμη, εξυπηρετεί τους πάντες. Άρα δεν καταλαβαίνω, ένα πρακτικό ζήτημα που έχει να κάνει με το ISO, και πολύ ωραία το διευκρίνησε ο Σόφρον Γιώργος Μουρούτης. Πήγα να πω Χρήστος, γιατί είναι ο αδερφός του Γιώργου, ο οποίος είναι και αυτός φίλος μου και ζει στη Βουλγαρία. Ο Γιώργος Μουρούτης λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά

0: ήταν από τους λίγους ελαχίστους ανθρώπους οι οποίοι συναντούσαν τον Αντώνη Σαμαρά, από τους ολίγους ελαχίστους που είχε επαφή μαζί του. Είπε χθες το βράδυ στην εκπομπή του στο One ότι στα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργού καθιερώθηκαν τα ISO και μέσω αυτού του ISO προέκυψε αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία στο ΕΟΠΗ για να δηλώνονται οι άνθρωποι που παραλαμβάνουν φάρμακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα, επειδή κάποιες δεξιοφυλάδες ακροδεξιές με εσάνς Πούτιν προκαλούν θέμα θέλουν να προκαλούν θέμα στην Νέα Δημοκρατία και έχουν βάλει τώρα μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά και πηγαίνουν από πίσω του. Να υπενθυμίσω τι είπα χθες. Τα τελευταία δύο χρόνια ζήσαμε άνοιξη καλοκαίρι, φθινόπωρο χειμώνα, σε κάθε περίοδο με μία προσπάθεια να πέσει η Χούντα κούλη. Στην αρχή ήταν το ξυλόλιο. Μιλάω για την περίοδο τέλος 24-25. Μετά ήρθε το καλοκαίρι του 25 οι πρώτες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήσαμε το 25 και 26 προς το 26 με το θα μπουν στη φυλακή οι μισοί υπουργοί της κυβέρνησης λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι κάνει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά ζήσαμε την ιστορία Κοβέση. Σε όλα αυτά από πίσω έμπαιναν μπροστά αυτά τα θέματα και από πίσω στοιχίζονταν όλοι εκείνοι επιχειρηματίες και όλος εκείνος ο κόσμος, όσος είναι αυτός ο κόσμος, που ήθελε να ρίξει τη Χούντα κούλη. Δεν έπεφτε όμως ο Μητσοτάκης, δεν λέει να πέσει. Τώρα λοιπόν όλοι στοιχίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Αυτό όμως γίνεται μέσα στο παιχνίδι της δημοκρατίας. Έτσι είναι στη δημοκρατία τα πράγματα. Όποιος θέλει σηκώνεται, κάνει κόμμα. Αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Μπαίνει στη Βουλή και μπράβο του, παίρνει και την κρατική επιχορήγηση και ζει λεβέντικα και ωραία με τα μύρια που όλοι μαζί τα δίνουμε από το φόρο μας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει αυτός ικανότητες. Μπράβο, πολύ ωραία. Κοντζάμ κυβέρνηση, δεν καταλαβαίνω γιατί παθαίνει tilt. Γιατί αυτοακυρώνεται, γιατί τρομοκρατείται σε αυτήν την ατζέντα που προωθεί η ακροδεξιά και δυστυχώς, κατά την άποψή μου, δυστυχώς, αλλά δικό του θέμα είναι τι εμένα θα ρωτήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς πηγαίνει και αυτός από πίσω. Είναι λυπηρό για μένα, αλλά το τι είναι λυπηρό για μένα δεν σας ενδιαφέρει ή τι είναι χαρά για μένα. Συνεπώς, αντέδρασε μεν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντέδρασαν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, Κυρίνη Αγαπηδάκη, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα όταν στην κοινωνία μας ζούμε ποικιλία ανθρώπων που έχουμε ο καθένας το δικό του βιολί. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους και οφείλουμε να εξυπηρετηθούμε και είναι, εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, και έχουν το δικαίωμα, όπως έχω εγώ δικαίωμα και το έχω και το χρησιμοποιώ να πω τη γνώμη μου, έχουν το δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως αν νιώθουν βολικά στο φίλο τους ή νιώθουν ή δεν νιώθουν στο φίλο τους ή ό,τι κάνουν που δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός, δηλαδή, να το πω και αλλιώς, δεν κινδυνεύει η κοινωνία μας ούτε η ελληνική οικογένεια επειδή παντρεύτηκαν κάποιες λίγες εκατοντάδες ανθρώπων ομόφιλοι, έκαναν το γάμο τους μετά τον νόμο της Μητσοτάκη. Και καλώς έγινε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία επιτέλους. Δεν κινδυνεύουμε, δεν θα πάθουμε κάτι. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους. Σύμφωνοι, αν μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ δε, και το κλείνω το σχόλιο, ότι οι σόφρονες άνθρωποι θα ψηφίσουμε για να βγάλουμε πρωθυπουργό με γνώμονα την αγωνία μας για μια ατζέντα walk που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε επειδή θα μας δώσουν γραμμή κάτι ακροδεξιοφυλάδες οι οποίες προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη δεξιά άποψη και κάποιοι άνθρωποι κάνονται και ακούν και απορώ πως σοβαροί άνθρωποι προσήλθαν όπως Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του καπνεργοστασίου που οργανώθηκε από αυτές τις ακροδεξιοφυλάδες. Πολύ λυπηρό για μένα ότι πήγε εκεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον οποίον εκτιμώ και τιμώ, και ο οποίος επειδή ακριβώς τάχει με τον Μητσοτάκη πήγε και συμμετείχε σε με τέτοια εκδήλωση. Βεβαίως να τάχει με τον Μητσοτάκη και με ποιον θέλει να τάχει, ενώ να έχει κόντρα, δεν θα ρωτήσει εμένα, δικαίωμά του να θέλει να κάνει ό,τι θέλει, αλλά να συμμετέχει τώρα σε κάτι ακροδεξιοφυλάδες, συγγνώμη, δεν είναι στο δικά μου μάτια πράξη σοβαρή, κατά την δική μου ματιά. Λοιπόν, έγραψε ο Άδωνς Γεωργιάδης, πράξεις πρώτη. τι έγινε σήμερα στα γεγονότα, να διαβάζω και τον Άδωνη πως τα γράφει και για μένα κλείνει εκεί η ιστορία. Πάμε να δούμε με τη σειρά το τι έγινε σήμερα, έγραψε χθες ο Άδωνης. Πράξεις πρώτη. Η εφημερίδα Εστία, σας έλεγα κάτι η ακροδεξιοφυλάδα, δυστυχώς για την ιστορία της Εστίας, έπεσε στα χέρια ενός εκδότη, ο οποίος την χειρίζεται έτσι όπως τη χειρίζεται μαζί με το δημοσιογραφικό του, μαζί με τη δημοσιογραφική του ομάδα. Γράφει λοιπόν, αυτά τα λέω εγώ, γράφει λοιπόν ο Άδωνης, η εφημερίδα Εστία ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι η δουλειά μιας εφημερίδας ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν πλην των δύο φύλων και μια τρίτη επιλογή ενός ακαθόριστου, σε εισαγωγικά το ακαθόριστο, εννοεί φύλο. Να σας πω την ίδια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε και όταν είδα το το σέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα ενώ δικό μου ή της κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε τη δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στη διόρθωση. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προφανώς τον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι. Ανοίγουν εισαγωγικά, να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας εισαγωγικά. Όχι αγαπημένο μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη, συνεχίζει ο Γεωργιάδης. Έως ότου προλάβω να κάνω τη διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΟΠΗ και να ξεκαθαρίζω το θέμα, πρόλαβε ο Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι κατά του Σαμαρά, τον οποίον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία. Είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά λέει ο Γεωργιάδης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς. Τελικά, ο ΕΟΠΗ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τη διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας. Ιστερόγραφο. Αυτό που μου έκανε την χείριστη εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε τη ζωή των ασθενών με αυτήν την καθ' αυτή υπηρεσία διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών που τους έβγαλε από την ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά 90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Οπότε αδιαφόρησαν. Κρίμα, καταλήγει ο Γεωργιάδης με μια ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει να πέφτει πανικός σε κάθε φάση που θα βγάζει ανακοίνωση ο Αντώνης Σαμαράς. Εκτός και είναι τόση μεγάλη ανασφάλεια της Νέας Δημοκρατίας που εμένα με δυσαρεστεί πάντως ένα τέτοιο ανασφαλές κομματικό περιβάλλον. Το κλείνω εδώ το θέμα. Σε λίγο θα είναι μετά τις 9, θα είναι μαζί μας η κυρία Βούλτευση, οπότε θα ρωτήσω δύο πραγματάκια για το γενικότερο και όχι το ειδικό ζήτημα, γιατί το ειδικό για μένα έχει τελειώσει. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε Νίκο, πώς είστε? Μάλλον μου επιτρέπεις να πω κάτι που να βάλω ένα ηχητικό σε παρακαλώ πολύ που δεν το έχουν ακούσει της αυτής της ώρας οι φίλοι μας. Λοιπόν, χθες καλεσμένος στην εκπομπή ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο δημοσκόπος της εταιρείας Interview, είπε για το κόμμα Σαμαρά τα εξής.
2: Δεν ήταν μόνος ο Σαμαράς αν ήταν καλός, που κατά την άποψή μου δεν ήταν καλός. Ήταν ο πρωθυπουργός της συγκυρίας που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βέβαια το έκανε και με λάθος χρονική σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από πού και ως πού ήταν καλός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μας έβαλε τότε τον ΕΤΙΔΕ και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα ως ένφια, είτε έχει καλύβι είτε έχει παλάτι. Από πού προσγειωθεί, ο κόσμος δεν είναι και τέτοιο, ξέρετε. Απλά επειδή είναι ο Δημοκράτες θέλουν να κατευνάσουν λίγο τον κύριο Σαμαρά και μπα και μήπως δεν το κάνει και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι, ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας και τα λοιπά. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε δημοσκοπικά προκύπτει ότι ήταν καλός πρωθυπουργός. Και επίσης να σας πω και το άλλο. Τον κατατρέχει θεωρώ και το σύνδρομο του Γιώργου Παπανδρέου. Έκανε το Κηδισό το 2015 και κατέβηκε και πήρε 2,47. Αν λοιπόν αυτή η δυνητική πρόθεση ψήφου πει τώρα κανονικά στην παράδοση των κομμάτων, μήπως πάθει Παπανδρέου, μήπως πάθει Καριστιανού ή μήπως πάθει Τσίπρα. Και να σας πω και το άλλο. Επειδή έχω δουλέψει για το επιτελείο Σαμαρά το 2009, στην εσωκομματική αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Σαμαρά, Πακογιάννη και Ψωμιάδη, είχα τις μετρήσεις από το επιτελείο του Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά. Και τότε είχα πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μουρούτη, τα λέω γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά, Σαμαρά θα πάρει 50, η Ντόρα θα πάρει 40 και ο Παναγιώτης θα πάρει 10. Και το αποτέλεσμα ήταν 50-40-10 όπως θυμόσαστε, και βεβαίως μία Κυριακή, δεν υπήρχε άλλη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να πει τον κύριο Σαμαρά σήμερα ότι το 2027, όταν θα γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές το 2027, ότι έχει ένα κλειδωμένο 3%, όχι 5 ή 6-7, κλειδωμένο 3%, σας λέω ότι ο κύριος Σαμαράς θα το έχει κάνει το κόμμα χθες. Αλλά δεν έχει ούτε τέτοια διαβεβαίωση και δεν, έχει, και δεν ξέρει αν έχει και αυτή την προοπτική για ένα κλειδωμένο 3%.
0: Από έναν Δημήτρη Βασιλιάδη, ο οποίος χθες για δημοσκόπος τα είπε έξω από τα δόντια. Γι' αυτό και μου αρέσει ο κύριος Βασιλιάδης και τον προσκαλώ σε εκπομπές. Νίκο, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Πάντως για τον Αντώνη Σαμαρά,
0: ναι,
1: επικροτούμε ως κίνηση πρώτον κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από το σχηματισμό κυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μέσα στα χρόνια των μνημονίων αυτό το οποίο χρειαζόταν, δηλαδή μια συνεννόηση προκειμένου να βγούμε από το πρόβλημα. Προφανώς στην αρχή υπήρχε άρνηση, τα ζάπια κτλ. Αλλά μετά τις εκλογές του 2012 υπήρχε μια συνεννόηση. Η συνεννόηση αυτή βοήθησε ώστε το πολύ δύσκολο δεύτερο μνημόνιο, καθώς είχε αποτύχει το πρώτο, να έρθει, να πάρουμε τα λεφτά, να κρατηθεί στον αναπνευστήρα η οικονομία, να γυρίσει έως το πρώτο ξανά.
0: Δηλαδή έχει περιοθούν οι υποχρεώσεις, εν πάση περιπτώσει, κάποιες με κάποιο πολύ περισσότερο σπρόξιμο σε σχέση με άλλες.
1: Μπράβο, να βγάλει πρωτογενές πλεώνασμα η οικονομία και να φανεί αυτό στις αρχές του 2014, μέχρι που θυμόμαστε όλοι ότι στις αρχές του, στα μέσα του 2014, ξαναγύρισε δυστυχώς εκεί που βρίσκονταν το 2012 ως προς την.
0: Γιατί ιτήθηκε στις ευρωεκλογές από το. Έφαγε ήττα στις ευρωεκλογές και αυτό ήταν
1: και
0: το που φόβησε και εγκατέλειψε. Ναι. Και εκεί πάνω χόρεψε στην πλάτη του η Μέρκελ.
1: Άρα, αλλά υπάρχει ένα καλό διάστημα, ναι, καλοκαίρι του 2012 με καλοκαίρι του 2014, δύο χρόνια που κρατήθηκε η χώρα, γιατί η χώρα πραγματικά δεν υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν να σωθεί. Και πήγαινε πραγματικά για τα βράχια.
0: Ωραία, επειδή με πήγες λοιπόν πολιτικά. Ωραία, επειδή λοιπόν με πήγες πολιτικά, έτσι πολιτικά θα αξίσουμε και μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε προς το παρόν και πάμε για διάλειμμα. Το οποίο διάλειμμα έρχεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
11: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
12: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
13: Τον πρώτο σταθμό.
12: Star FM 933.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Λο χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Στον εξώστη.
17: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
16: Και σχολιάζεις τους πάντες.
17: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
16: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
17: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
18: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλη και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμηλαία τελετή, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. 2 εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Το γραφείο του κυβερνητή ανέφερε πως οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα πλοία που συγκρούστηκαν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο ημίωρο, το πρώτο για εσάς. Ο Νίκος Φιλιππίδης, με τον Νίκο Φιλιππίδη θα είμαστε μαζί τα επόμενα 15 λεπτά, 20 λεπτά περίπου, για να δούμε όλα τα θέματα, ενώ με έμφαση και τη ματιά μας στην οικονομία. Προηγουμένως όμως, Δημήτρης Κολομιχάλης για τα κυκλοφοριακά. Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα σας. Ευτυχώς ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πολύ
0: δύσκολη. Πώς τη λέμε αυτή η καινούρια μονάδα που θα έρχεται με όλα τα...
21: Κόμβος.
0: Κόμβος. Ναι. Κόμβος.
21: Έχει αρχίσει εδώ και λίγους μήνες να λειτουργεί, τώρα θα μπει έτσι με
0: να
21: φούλα.
0: Να τους δω στο μποτιλιάρισμα των 13 χιλιόμετρων στο ποτάμι.
21: Εκεί δεν μπορούμε να τους δούμε δυστυχώς, δεν υπάρχει.
0: Μα δεν κάνουμε εκεί, δεν κάνουμε δουλειά.
21: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη δηλαδή που ενοχλώ τώρα.
21: Όχι, ξέρω, έχεις δίκιο, έτσι είναι.
0: Τον αγαπητό και προσφυλή μου και καλό υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά εγώ τους θέλω στα 13 χιλιόμετρα.
21: Η Κηφισού θέλει έργα. Όπως θέλει έργα και
0: έπρεπε, θέλει έργα, λέει, εντάξει, το καταλάβαμε. Θέλει βομβαρδισμό, θέλει η Κηφισού. Κανονικά βομβαρδίζει και το ξαναβιάζει από την αρχή, εννοείται.
21: Και να φύγουν και τα φορτηγά που έχει πει εδώ και τόσα χρόνια. Να
0: τα φορτηγά είναι μεγάλη ιστορία. Πρόσεξε τώρα, τα φορτηγά έπρεπε να είχε ανατεθεί ήδη η δουλειά αυτή σε μια τεχνική εταιρεία από τις 2-3 που έχουμε. Εντάξει, τις μεγάλες εννοώ για να τελειώνουμε τώρα. Φτάνει με τα πυρπυρίδια. Λοιπόν, πάμε στις μεγάλες. Φτιάξε γρήγορα δρόμο που να φεύγει από Ελευσίνα πίσω από τα βουνά να βγαίνει στο 90 της Εθνικής. Να τελειώνουμε.
21: Απλό πράγμα. Απλό. είναι 25% περίπου αυτή η κίνηση, ναι, των φορτηγών, ναι, έτσι. Όχι 25, 10% αν τη μειώσουμε.
0: Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Τι να κάνουν και αυτοί, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω.
21: Κάνουν, εννοείται.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
21: Και αυτοί το θέλουν.
0: Εννοείται ότι το θέλουν. Το θέλουν, φυσικά και το θέλουν.
21: Ναι, να πληρώσουμε, λέει, ναι, να υπάρχει ένας δρόμος, να μην, ναι, μπλέκουμε κι εμείς αυτό το πράγμα. Ναι. Anyway, τώρα.
0: Αυτός ο δρόμος έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να τον παραδίδει τώρα, αυτόν τον δρόμο. Τον, έπρεπε ήδη να τον έχει παραδώσει. Έπρεπε, είναι από αυτά του. Θα κάνω το έργο τώρα όπως τον νομίζω εγώ, γεια σας.
21: Ναι, ναι.
0: Παραδιώτη του οποίου και εκείνος και οι προσφυγές και αυτά και τα δικαστήρια και τρέχανε. Θα, ναι, το κάνω εγώ το έργο, τέλος.
21: Και αρχίζω από την Κηφισού. Μια που σε αυτήν αναφερθήκαμε, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών, στα ΚΤΕΛ δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια, και τα δύο ρεύματα έχουν προβλήματα. Κυρίως το καθοδικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι είστε στις φυλακές του, έξω από τις φυλακές του Κορυδαλού, με σκοπό να πάτε προς την Κηφισού, θα βρείτε μεγάλη κίνηση, να το έχετε υπόψη. Εάν και εφόσον εξυπηρετήσετε, χρησιμοποιήστε την Ιερά Οδό εναλλακτικά, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε. Η άνοδος στη Συγκρού δύσκολη. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου ομοίως δύσκολη. Η Κηφισίας και Μεσογείων στα συνήθη ύποπτα σημεία θα σας καθυστερήσουν, και κλείνω με τον Πειραιά. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά πάλι έχει προβλήματα από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα, προς τον Ισάπ, και η παραλιακή αρκετή κίνηση προς το λιμάνι.
0: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος?
21: Έλατε.
0: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος? Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας. Νίκο, ευχαριστώ πολύ παρέα για τα μηνύματά σας. Αναστάσιε, ένα μάλαμα. Αναστάσιε Μπουραντά, Ηλία Βουτσά, Θάνο Τζίμερε, Θάνο Μαρίνη, Ελένη Αλεξοπούλου, Σπύρο Κάπα, Κουκουέτο Πικ Οξφόρδης, Άκη Παπάζογλου, είστε Μάρθα Αντίλογε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και, και τις ευχές που μου στέλνετε πάντα. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης.
1: Λοιπόν, Μάρη, να μιλήσουμε λίγο για το ενεργειακό, να πούμε λίγο σε αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι.
0: Μόνο δύο ατάκες πολιτικές και θα μπει αμέσως στο ενεργειακό. Πολύ γρήγορα, όχι, μαζί σου, μαζί. Έχω λοιπόν την αίσθηση και την πεποίθηση. Αν διαψευστώ, είναι αυτό που λέμε, πάρω το διαβατήριο, σκοτώ να φύγω. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι το κοινό που θα εκλέξει πρωθυπουργό και την επόμενη κυβέρνηση θα εκλέξει με γνώμονα το μέλλον και όχι το παρελθόν. Το διατυπώνω έτσι ευθαρσώς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός και μια προσπάθεια να δικαιωθούν οι πρώην, αλλά η δικαίωση των πρώην έρχεται μόνο από την ιστορία και όχι από το παρόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, όπως και ήδη δεν ήθελαν καπέλο συγκυβέρνησης πάνω τους όταν κυβερνούσαν, και που προφανώς ήταν και το σωστό, δεν μπορούμε τώρα να καθόμαστε και να λέμε, επειδή λέω, αποδίδω ευθύνες στον Πρωθυπουργό ότι δεν τους χειρίστηκε καλά τους δύο πρώην, αλλά εγώ το αναφέρω, το αναγάγω μόνο στο ανθρώπινο επίπεδο, όχι στο πολιτικό. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, Νίκο, είσαι σε γραμμή ή έπεσες?
1: Εδώ είμαι.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός, εγώ ο Μητσοτάκης, ο κάθε πρωθυπουργός, ο ένας, ο άλλος, όσοι διετέλεσαν, αν είναι δυνατόν, αλήκετες αλλοί να έχουν και καπέλα από πάνω. Ο πρωθυπουργός εκλέγεται, ο πρωθυπουργός κυβερνά. Και αυτός έχει την απόλυτη ευθύνη. Ορίστε, Νίκο, μπορείς να.
1: Βλέπουν προφανώς αρκετοί πολιτικοί μια κατάσταση αντίστοιχη, η οποία δεν προκύπτει ωστόσο στην κοινωνία από πουθενά, με αυτή του 2012. Πιστεύω δηλαδή ότι επειδή είναι πολλά τα κόμματα, θα υπάρχει και τέτοιου είδους διάσπαση. Τότε πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και πολύ μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς είχαμε ποσοστά ανεργίας που δεν είχε δει ποτέ η χώρα. Τώρα το στοιχείο που έδωσε χτες ο κ. Βασιλιάδης εδώ στη δική σου εκπομπή για την πρώτη Κυριακή και την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, 60% πόσο, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Το 60% πολιτών θέλει οι εκλογές να τελειώσουν την Κυριακή των εκλογών. Τέλος. Το αποτελεί να βγάλουμε κυβέρνηση την Κυριακή των εκλογών. Το 60%. Το 30%, το 30% θέλει και μια επόμενη Κυριακή. Ναι.
1: Εδώ είναι μια σαφέστατη ένδειξη ότι οι πολίτες έχουν δουλειές. Έχουν δουλειά. Έχουν δουλειά μπροστά τους να κάνουν. Δεν θέλουν να διαταραχθεί η οικονομική και η οικογενειακή τους δραστηριότητα. Θέλουν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δουλειές τους, να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Δεν θέλουν διαταραχή, δεν θέλουν διαμαρτυρία. Και αλήθεια είναι ότι έχουμε μαζευτεί πολλά κόμματα που ποντάρουν στη διαμαρτυρία. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν προκύπτει ότι έχει μεγάλη πλειοψηφία με εντός του εκλογικού σώματος. Εδώ νομίζω ότι είναι το πρόβλημα και το λέω αυτό γιατί αυτές οι μέρες από σήμερα ξεκινάνε, αρχίζουν και παρουσιάζονται τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και θα ζητήσουν την ψήφο μας. Το ζητούμενο πλέον είναι αν αυτά τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, αν αυτά τα προγράμματα είναι ρεαλιστικά και αν αυτά τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
0: Το πρώτο θα το ακούσουμε απόψε και αύριο το πρωί θα κρίνεις, Νίκο. Λοιπόν, πάμε. Ενεργειακό. Και σήμερα ρεύμα. Και σήμερα μάλιστα θέλω να σταθώ και στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Αυτά που γράφει ο Μπάμπη σήμερα στο libera.gr δυστυχώς δεν συζητώνται στα παράθυρα. Γιατί υπάρχει θέμα. Έπρεπε να συζητώνται για να μπορεί το κοινό να μετέρχεται και άλλων δεδομένων ως προς την ακρίβεια των προϊόντων. Αλλά το αφήνω προς το παρόν. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ενέργεια, η οποία ακριβαίνει τα προϊόντα, βέβαια, δυστυχώς. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Επηρεάζεται πάρα, ναι, πάρα πολύ. Απλώς συμβαίνουν πράγματα τα οποία συνδέονται με το πολιτικό σκηνικό. Λέει το γεγονός ότι χτες, το έχουμε περιγράψει, ότι ο Αύγουστος είναι ένας πολύ κακός μήνας για την χονδρεμπορική του ρεύματος, για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βρέθηκε κοντά περίπου στο μέσο όρο των επιβαρύνσεων από πλευράς αύξησης της τιμής στη χονδρική του ρεύματος. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν χτες, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε μια πολύ ισχυρή ΔΕΗ, αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ η οποία να έχει πολυσχηδής δραστηριότητα, έσοδα από διαφορετικές πηγές, να είναι κρατεί και να μπορεί να βγει με αυτό το προϊόν που βγήκε για 12 μήνες.
0: Η οποία στριμώχνει τώρα τους ανταγωνιστές της. Για πες για αυτό το καινούριο προϊόν της ΔΕΗ.
1: Έχει βγάλει ένα προϊόν για 12 μήνες με ένα μπλε τιμολόγιο με 11,5 λεπτά συν 3,5 λεπτά το πάγιο του ευρώ. Το 11,5 λεπτά αντιλαμβάνεσαι μια εποχή που ο μέσος όρος τιμών αυτή τη στιγμή τίνει προς τα 19,20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Των τιμών, επαναλαμβάνω, όχι των ποσών που πληρώνουν οι συμπολίτες μας, οι καταναλωτές.
0: Για μας που έχουμε ήδη ή για εκείνον που θα έρθει τώρα στη ΔΕΗ. Δηλαδή και εγώ είμαι στη ΔΕΗ και εγώ είμαι στο
1: νέο προϊόν. Είναι το νέο προϊόν.
0: Εγώ δεν μπορώ να το απολαύσω. Εγώ δεν μπορώ που είμαι ήδη.
1: Αν έχεις κλειδωμένο, θα το απολαύσεις στη λήξη του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Και βγαίνει σε μια περίοδο που εκατομμύρια συμπολίτες μας παραμένουν στο πράσινο, παντελώς εκτεθειμένοι και χωρίς να έχουν κάνει καμία απολύτως κίνηση, σε υποχρεώσεις να πληρώσουν από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα και πάνω. Άρα εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή...
0: Όλοι οι πάροχοι έχουν και το δικό τους πάγιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε μια τιμή πρέπει να βλέπουμε και το πάγιο και πρέπει να βλέπουμε και αν έχει νυχτερινό τιμολόγιο. Ναι. Το οποίο αντίστοιχα έρχεται και λειτουργεί και εξορροπητικά μειώνοντας τον λογαριασμό εφόσον το χρησιμοποιούμε αναλόγως.
0: Ρωτάει ο κύριος Καλαμπούκας. Τώρα σε πάω λίγο σε ένα. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι,
0: αν τελείωσες. Τελείωσες όλα αυτά.
1: Τελείωσα. Ναι.
0: Άρα, μισό λεπτό όμως. Μια κουβέντα ακόμη. Να σταθούμε, επειδή τώρα ωρέγονται ήδη, δηλαδή οι επερχόμενοι να πάρουν την εξουσία, ήδη ωρέγονται τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ήδη ο επερχόμενος από το Σούνιο, σήμερα που θα κάνει τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, εγώ θέλω να ακούσω να δω τι θα πει για τη ΔΕΗ, γιατί ήδη μας έχει προειδεάσει. Βγάζει γούστα για τη ΔΕΗ. Έβγαλε, όπως έβγαλε γούστα και για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ότι είναι καρτέλ, αλλά δεν μας είπε τίποτα άλλο για κάτι άλλο καρτέλ. Ένα είναι τα θέματα. Η ΔΕΗ το κάνει αυτή την προσφορά διότι πώς το καταφέρει να το κάνει, σε τι εδράζεται αυτό το πακέτο που προσφέρει τώρα ως ανταγωνιστικό προϊόν στους άλλους παρόχους?
1: Στηρίζει το πελατολογείο της. Είναι καθαρά με ζημιά, προφανώς, για το συγκεκριμένο πακέτο. Βγαίνει και στηρίζει το πελατολογείο της. Αυτό έρχεται και κάνει. Αυτό έχει ζημιά. Η τιμή 11,5 λεπτά σε ένα περιβάλλον που ξαφνικά έχει ανέβει η μέση τιμή της χονδρεμπορική από τα 70-80 που ήταν το Μάιο, έχει ανέβει στα 140 σε μέσα επίπεδα μέσα στον Αύγουστο και σήμερα ήταν κοντά στα 170-180 ευρώ η μεγαβατόρα. δεν βγαίνει αλλιώς. Βγαίνει στηρίζοντας το πελατολόγιο.
0: Για να καταλάβω λίγο την λογική.
1: Δηλαδή, το ίδιο.
0: Ναι, δηλαδή θα έρθει ένας Τσίπρας, θα έρθει ένας Αντουλάκης που θα δώσουν εντολή μεθαύριο στην ΔΕΗ να προσέξει κάποια κοινά, κάποιους πελάτες, δηλαδή κοινά, κάποιους πολίτες.
1: Αυτοί σκέφτονται άλλο πράγμα. Αυτοί σκέφτονται να βγει ως εργαλείο και να πει τέλος για όλους φθηνότερο 30% έχει κυκλοφορήσει και νομίζω ότι στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, το οποίο το λένε ότι θα χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ προκειμένου να μειωθεί το ρεύμα κατά
0: 30%. Να τη βουλιάξουν δεύτερη φορά δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί ναι, πολλοί σκέφτονται.
0: Ναι, γιατί μια φορά τη βούλιαξε ο Σκουρλέτης. Ναι.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Όχι μόνο στο Σκουρλέτης, μισό λεπτό, μην τα ρίξουμε στο Σκουρλέτη. Ο Σκουρλέτης ήταν υπουργός του πρωθυπουργού Τσίπρα που είχε συνεργάτη τον Καμένο. Για να ξέρουμε, δηλαδή ήταν η αριστερο-ακροδεξιά μαζί πακέτο και δίνανε εντολή στο Σκουρλέτη να κάνει, να παίξει μπάλα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και το Πασόκ έχει μπει σε αυτήν την ιστορία, προτείνοντας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ για να πέσουν οι τιμές. Να διευκρινίσουμε κάτι, η τιμή βγαίνει στην αγορά ενέργειας και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η τιμή του ρεύματος είναι καθορισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν, είναι ίδιο, όχι σχεδόν, είναι ίδιο παντού. Άρα δεν έχει ναι μεν αλλά ή υπάρχει κάποιο μυστικό ή κάποιο κόλπο. Το λέω αυτό γιατί όλοι ψάχνουν να βρούνε τα λαϊκιστικά κόμματα της Ευρώπης. Το λέω αυτό, υπάρχει μια καμπάνια στην Κύπρο αυτές τις μέρες από τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου από τις 19 Αυγούστου, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο της Κύπρου και του λέει πρέπει τώρα να μειώσεις με απόφαση προεδρική 20% την τιμή του ρεύματος, χρησιμοποιώντας διάφορους αριθμούς οι οποίοι δεν υφίστανται. Αυτό έρχεται στα αυτιά, ακούγεται ωραία, τον ενός κοινού το οποίο προφανώς είναι πνιγμένο ή επιβαρημένο από υψηλές χρεώσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γίνει στην πράξη. Δεν μπορεί να γίνει στην πράξη γιατί υπάρχει άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι μέρος και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν οι τιμές. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να έχει μια καλή εταιρεία, μια ισχυρή εταιρεία, ισχυρές εταιρείες συνολικά. Μια ισχυρή που θα συνθέτουν μια ισχυρή αγορά, οι οποίοι θα μπορούν να κρατάνε, όπως το κατάφεραν σήμερα όλοι οι πάροχοι, πρέπει να σου πω. Οι πάροχοι έχουν εδώ κάνει μεγάλη οι ανακοινώσεις που υπάρχουν, όλοι έχουν εκτεβάλει την πινελιά τους και έχουν συγκρατήσει σε κάποιο από τα προϊόντα τους την τιμή. Δηλαδή για όλους τους καταναλωτές υπάρχει μια λύση μικρότερης επιβάρυνσης από αυτή που θα ερχόταν αν είχαμε μια αγορά άναρχη ή μια αγορά η οποία θα είχε ένα μονοπόλιο.
0: Ωραία. Ρωτάει ο Γιώργος Καλαμπούκας, έχει μπει στο παιχνίδι και ο φίλος μου Τάκης Αποστολόπουλος που θεωρεί τα χρωματιστά τιμολόγια εφεύρημα και έτσι και απάτης, αν βοήθησαν ή όχι. Τάκη μου, αν κάποιος δεν μπορεί να ασχοληθεί με την διακύμαση της τιμής του ρεύματος, έχει το μπλε σταθερό. Ένας τέτοιος είμαι εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να ασχολούμαι, δεν μπορώ να τρέχω να δω τι δίνει, ποια διαφορά από τον ένα στον άλλον. Είμαι χρόνια στη ΔΕΗ, τέλος. Δεν μετακινήθηκα. Πολύ απλά. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε στη μαμά μας ή στην γιαγιά μας, αγαπητέ μου, αγαπημένα μου Τάκη. Τώρα, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης Καλαμπούκας λέει, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τον κύριο Φιλιππίδη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά βεράντας, πότε θα ψηφιστεί η σχετική υπουργική απόφαση. Αυτό τώρα είναι που είναι οι προσώψεις μας των πολυκατοικιών. Θα βάλουμε τώρα και όλα αυτά εκεί, θα βάλουμε και αυτά τα γελιά. Είναι πολύ ωραία η πρόσωψη της πολυκατοικίας, ομολογώ. Μπράβο, ωραία ιδέα αυτή.
1: Κοίτα, σε κάποιες πολυκατοικίες, οι οποίες καινούργιες που χτίζονται, βλέπω ότι μπαίνουν. Βλέπω ότι μπαίνουν στην οροφή και μπαίνουν σε σημεία που δεν φαίνονται.
0: Στην οροφή. Στην οροφή.
1: Ακριβώς, στην οροφή.
0: Εγώ αν το βάλω στο μπαλκόνι μου.
1: Στο μπαλκόνι θα αρχίσουμε μετά τα θέματα. Κοίτα, ο Πρωθυπουργός.
0: Το βάλω πάνω στην τέντα μου. Αν αντέξει, άντεξε.
1: Η αλήθεια είναι τέτοιου είδους λύση να πιστεύουμε ότι θα έχουμε το ρεύμα μας και θα το παράγουμε στο μπαλκόνι μας. Θα έχουμε φυτέψει και κάποια ζεζαβατικά και θα έχουμε τα προλαχανικά για να προφυλακτούμε από τον πληθωρισμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σε μια οικονομία, είναι όποιος θα το καταφέρει, μπράβο του, αλλά σε μια οικονομία δεν περιμένουμε αυτό.
0: Ναι. Πώς είναι ωραία αυτή η ιδέα, τι είναι η ιδέα του να βάλω φωτοβολταϊκά στη βεράντα, να κάνω τι, δηλαδή θα εξοικονομώ κάτι.
1: Αυτοκατανάλωση. Να το χρησιμοποιήσω ο ίδιος. Λεφτά δεν βγαίνουν.
0: Δηλαδή πλέον, το ρεύμα αυτό σύνδεση. Θα το μισό λεπτό μπορεί να μπει στο σύστημα. Εδώ δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα στο σύστημα μέσα και καταραίει.
1: Όχι, δεν θα μπουν στο σύστημα. Δεν αλλά... μπουν στο σύστημα. Αυτοκατανάλωση.
0: Α, θα κόψω δηλαδή, την επαφή δεν με το σύστημα. Θα κόψει και όταν έχει συνεφιά τι θα κάνω. Θα λέω φέρτε το ρεύμα, ΔΕΗ, θα ξέρω εγώ, πάροχε.
1: Προφανώς θα παραμείνει συνδεδεμένος. Υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δικό σου ρεύμα και όταν δεν έχεις να χρησιμοποιήσεις το ρεύμα του δικτύου.
0: Α, συστήματα πολύ ωραία. Βλέπω να οργάνουμε και, και τη βεράντα.
1: Να χρησιμοποιείς το δικό σου ρεύμα και όταν δεν έχεις να χρησιμοποιείς το ρεύμα του δικτύου.
0: Α, πολύ ωραία. Βλέπω να οργάνουμε και τη βεράντα. Πολύ ωραία. Να οργάσω και τη βεράντα.
1: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Και αυτό που μετράει σε μια οικονομία, ωραία είναι όλα αυτά. Και κάποια είναι και εμπορικά προϊόντα και υπάρχουν προφανώς και εισαγωγείς που ενδιαφέρονται και υπάρχει και πολλοί κόσμος που θέλει να ψαχτεί και ενδιαφέρονται για την πράσινη ενέργεια. Το ζήτημα είναι πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο να έχει μια προοπτική συνεχούς αποκλιμάκωση των τιμών στην κανονική περίοδο. Τώρα δεν είμαστε σε κανονική περίοδο, τώρα έχουμε τιμή φυσικού αερίου 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είχαμε πριν από 3 μήνες κοντά στα 32-33. Άρα εδώ έχει επηρεαστεί το πράγμα από τον πόλεμο. Αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σε λίγες μέρες είναι ένα πακέτο μέτρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα είναι επενδύσεις στην ενέργεια, είναι αυτή η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Είναι επενδύσεις οι οποίες μαζί με την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνέχεια μπαίνουν στο σύστημα, μαζί με την ανάπτυξη των μπαταριών και την εξέλιξη του δικτύου υψηλής τάσης που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά σύντομα πρέπει να ακολουθήσει και νομίζω ότι εκεί θα πάντα πιο πολλά λεφτά και το δίκτυο της μέσης και χαμηλής τάσης, μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο αν ήμασταν τώρα με τιμή στην περιοχή των Βαλκανίων από τις χαμηλότερες σε μια ανατιμητική περίοδο μεγάλη των τιμών της ενέργειας, να μπορούμε να είμαστε κάτι σαν την Ισπανία. Η Ισπανία επειδή έχει αυτή την αυτονόμηση την ενεργειακή λόγω των πυρηναίων, λόγω των πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να έχει τις πολύ χαμηλές τιμές. Είμαστε σε αυτό το δρόμο. Έχουμε κάνει τις επενδύσεις τις ιδιωτικές. Έχουμε τα αιωλικά, έχουμε τα φωτοβολταϊκά, έχουμε για ασφάλεια τις μονάδες φυσικού αερίου, φτιάξαμε κάποια δίκτυα, φτιάχνουμε τώρα και την αποθήκευση. Και τη φτιάχνουμε νομίζω σε σωστό χρόνο την αποθήκευση. Αν την κάναμε πριν από 2-3 χρόνια θα την πληρώναμε 3 και 4 φορές ακριβότερα και αυτά θα μπαίναν και αυτά στα τιμολόγια αν την πληρώναμε τότε ακριβότερα. Το θέμα είναι να ξεφύγουμε ως κατάσταση από τη συνεχής κρίση, τη συνεχής ενεργειακής κρίση. Δηλαδή οι ποσότητες που λείπουν τώρα από το Κατάρ διεθνώς προκαλούν τεράστια αναταραχή στην αγορά του φυσικού αερίου. Οι ποσότητες που λείπουν στο δηλισμένο πετρέλαιο από τη Ρωσία προκαλούν μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων στα βενζινάδικα.
0: Άρα στην ταράτσα της πολυκατοικίας, για να βρω λύση τώρα, γιατί έχω και τον φίλο μου τον Τάκη στην Ιρλανδία, είναι μάλιστα και πιστωτικός προς την εταιρεία του. Του οφείλει η εταιρεία 125 ευρώ και το χειμώνα ακόμη στη βαριά συννεφιά που έχει η Ιρλανδία. Μου λέει στο Δουβλίνο, περνάει το φως και έχει το ρεύμα του κτλ. Ωραία. Άρα βλέπω στις ταράτσες μας ξυλώνουμε τον ηλιακό και βάζουμε συσσωρευτές.
1: Εντάξει,
0: τώρα. Όχι, να καταλάβω πώς θα γίνει, πρέπει με αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί τώρα εγώ το ακούω όλα αυτά και μου είναι πολύ εντελώς παλαβό. Θα πάω στον μπαλκόνι και θα βάλω το πάνελ να πάρω το ρεύμα. Αυτό λέω. Άρα θα ανέβουμε στην ταράτσα όλοι και θα μοιραστούμε όλοι μαζί. Ας πούμε,
1: όπου υπάρχει συνεννόηση.
0: 8 διαμερίσματα. 8 ιδιοκτήτες. Θα βάλουμε πάνω τα πάνελ και θα μοιραζόμαστε το ρεύμα. Okay. Φαντάζομαι έτσι θα γίνει.
1: Αυτές είναι λύσεις οι οποίες ενδεχομένως είναι για σπίτια τα οποία μπορούν είτε να συνεννοηθούν είτε το επιτρέπει το σπίτι είτε μένεις μόνος σου. Είτε δηλαδή
0: έχεις είσαι σε μονοκατοικία δηλαδή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και στις πολυκατοικίες, υπάρχει και παντού, αλλά εκεί μπλέκεις αναγκαστικά, το καταλαβαίνεις, από τους περιορισμούς του σπιτιού και τους περιορισμούς των συγκατοίκων σου.
0: Επειδή σκοτωνόμασταν κάποια χρόνια πριν για το τι ώρα θα ανάψει ο κάτω το καλοριφέρ, φαντάζομαι τώρα επειδή θα έχουμε και να κερδίσουμε, θα συνοηθούμε. Φαντάζομαι. Θα είναι πιο εύκολη συνεννόηση. Γιατί θα έχει κέρδος, δεν θα έχει κόστος. Λέω.
1: Εντάξει, το κέρδος θα έλεγα έχει να κάνει με την χρήση του καθενός. Τα συστήματα τα οποία υπήρχαν παλαιότερα, τα net metering και αυτά τα οποία πουλούσες ενέργεια κτλ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πλέον έχεις ελάφρυνση εσύ ο ίδιος προσωπικά. Έχεις ελάφρυνση. Γιατί καταναλώνεις ρεύμα που παράγεις ο ίδιος. Υπάρχει μετατροπέας ρεύματος, ο οποίος μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο συμβατό με το δίκτυο του σπιτιού και κατευθείαν μπορεί και το χρησιμοποιείς. Να το πω πολύ απλά. Και αυτό δημιουργεί, η αλήθεια είναι, μια εξοικονόμηση. Αλλά αυτό είναι και μια επένδυση. Το οποίο σε μια τέτοιου είδους επένδυση, εγώ ποτέ δεν θα τολμούσα να το προτείνω σε κάποιον, γιατί για να ξέρει αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, αν δηλαδή αποσβαίνεται γρήγορα ή δεν αποσβαίνεται, εξαρτάται από την κατανάλωση, εξαρτάται από το τι θα αγοράσει, εξαρτάται από πολλά πράγματα, τα οποία θα πρέπει να κάνει κάποιος με ένα χαρτί και με ένα μολύβι και να τα δει αν βγαίνουν. Δεν είναι, είναι τσάμπα αυτά τα συστήματα. Αυτά συστήματα θα τα πληρώσει για τα εγκαταστήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα οι λύσεις αυτού του είδους, της απόγνωσης δηλαδή, να μπω για να έχω φτηνό ρεύμα, να έχω φτηνό ρεύμα, να έχω πληρώσει πανάκριβα τα συστήματα τα οποία θα παράξουν αυτό το φτηνό ρεύμα, δεν έχει καμία ουσία.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μου Γιώργος μου λέει: το πετυχαίνεις με υβριδικό ιμβέρτερ, αλλά η εξοικονόμηση είναι αστεία. Θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα να γεμίσουν οι ταράτσες των πολυκατοικιών. Και καλημέρα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος για όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Να το πω πολύ απλά. Δεν μπορεί να μας ενοχλεί και να έχει σηκωθεί μαζί με το μαγιό όλο το καλοκαίρι ένα αιωλικό που θα φτιαχτεί, αν θα φτιαχτεί, σε μια κορφοβούνη που δεν πατάει όλο το χρόνο κανένας, μόνο και μόνο επειδή εμείς θα πάμε για δύο μέρες στην παραλία και θα το βλέπουμε στο βάθος και δεν θέλει κανείς να φτιαχτεί. Ή για παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό το οποίο περνάμε και μας χαλάει επειδή έχει τζάμια την εικόνα και ξαφνικά είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε στις ταράτσες μας να γεμίσουν με φωτοβολταϊκά. Εντυπωσιακό, πολύ ενδιαφέρον το κοινό μας, εγώ θα έλεγα. Έτσι. Γιατί το καλοκαίρι, αν πας οπουδήποτε και να πας στην ελληνική περιφέρεια, θα συναντήσεις, αποκλείεται να μην μπες πάνω σε μια συζήτηση ενός μικρού εγχώριου κινήματος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, κατά κάποιας ενεργειακής επένδυσης. Η οποία τώρα έχουν αναθαρίσει, γιατί είναι και η κυβέρνηση δεκτική να τους ακούσει σε όλα αυτά. Έχουμε αλλάξει τόσο πολύ. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πάρα πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Αύριο με τις προτάσεις θα μας αξιολογήσει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα, ο οποίος βέβαια δεν ξέρω πώς θα τα δώσει τώρα ο Μητσοτάκης, αλλά κάτι για 7 ακούω, 7 δις, τέτοιο πρόγραμμα φέρνει.
1: 7 δις, τα 2 δις θα είναι νέα έσοδα. Τα 5 δις είναι δημοσιονομικός χώρος που διαπιστώνει ότι υπάρχει, αυτό διαβάζω κι εγώ. 2 δις, επαναλαμβάνω, νέα έσοδα, μένει να δούμε ποιες θα είναι οι πηγές των νέων εσόδων και βέβαια πού θα κατευθυνθούν τα 7 δις του προγράμματος.
0: Είπαμε, δίκαιη ανάπτυξη, δίκαιη μοιρασιά από καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, και πάντα απ' όλα με σήμα την εντιμότητα. Λοιπόν, δεν μπόρεσα δυστυχώς να παραπέμπω τους φίλους, αν όσοι και όσες επιθυμείτε να διαβάσετε τις παραμέτρους του Μπάμπη Παπαδημητρίου σήμερα όπως τις θέτει για την ακρίβεια. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τα συζητήσουμε και εμείς, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Του πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
13: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
13: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
13: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
13: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
13: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς την Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή από τον Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης μπεντρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο Περσαντικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Σε δήλωση του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ένα παιδί και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $90,7 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $95,3. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαράνη, του δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα βρίσκονται στην περιοχή για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις ότι οι αντιρρήσεις για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν επιτρέπει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης του Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται σε δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, χειροβομβίδα και μεταλλικό ξυφίδιο με την θήκη του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων.
4: Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή

0: οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Εδώ είμαστε. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Τώρα ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Το εμάς το γράφουμε με ήττα και με ύψιλον. Είναι ζωντανή, είναι σημαντικό αυτό. Είναι Τετάρτη, είναι 2 του μήνα. Αντισταθείτε, λέγεται η εκπομπή. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Λοιπόν, σήμερα που είναι Τετάρτη, είπαμε 2 του μήνα, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 56 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 7 λεπτά πριν τις 8. 12 ώρες και 58 λεπτά η διάρκεια της ημέρας, μάλιστα. Σήμερα γιορτάζουν μάμας, μάμαντας και μάμα. Είναι του Αγίου Μάμαντος του Μάρτυρος. Εάν είχε επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων στα ψηλά, σίγουρα θα υπήρχε γιορτή σήμερα εκεί στη Σαμαρίνα, γεγονός όμως που δεν συνέβη. Σήμερα που έχουμε σελήνη 20 ημερών και στην στήλη μας, στον αετό, στο ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του Μίμη, συγγνώμη, του Μίκη Θεοδωράκη, του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, ο οποίος έφυγε για πάντα από κοντά μας σαν σήμερα το 2021. Το καιρός σήμερα θα είναι γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει πιο άστατος στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Δυτικής Στέρεας Ελλάδας, όπου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στο μεταξύ, καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν επίσης στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα, γεγονός που συνέβη και εχθές, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, γιατί σε κάποιες πρωινές συνομιλίες που είχα, κάποιοι μου εκμυστηρεύτηκαν ότι ξύπνησαν από τη βροχή, ήταν τόσο έντονη. Λοιπόν, να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν σήμερα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις δυτικές περιοχές της χώρας. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία, βρέχει ή δεν βρέχει, δεν θα σημειώσει σημαντική αλλαγή και η ζέστη θα παραμείνει αίσθητη. Στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει 34 με 36 και τοπικά έως και 37 βαθμούς, παρακαλώ. Στο Ιόνιο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 34 με 36, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Για να σας πω πως στην Θράκη γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Στη Μακεδονία όμως αρχικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά, για μεσημέρι μιλάω, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, συνεχίζω. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη στους 35, αλλά στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Κάμπο βλέπω τοπικά έως και 37 βαθμούς σήμερα. Στην Αττική έως 36 θα δείξουν τα θερμόμετρα. Και πάμε και στην Θεσσαλονίκη μας. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες θα είναι νότι με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 33 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Πριν από λίγα λεπτά, πριν από 24 λεπτά, δηλαδή στις 9, έδειχνε 21,4 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Χαμηλότερη θερμοκρασία, δεν την λες όμως χαμηλότερη, γι' αυτό παρά τη βροχή δεν άλλαξε κάτι, ίσα ανέβηκε θα έλεγα, 19,7. Σχεδόν 20, κυρίες και κύριοι, η χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, 20. Και τώρα έχουμε, μάλλον πριν λίγα λεπτά, είχαμε 21,4. Δεν μετακινήθηκε δηλαδή καθόλου η βελόνα. Στις 7:40 λοιπόν είχαμε 19,7 σήμερα παρά την χθεσινή βροχή. Τρέχον μήνας, χθες ανώτερη θερμοκρασία 36,1. βαθμό έδειξε το θερμόμετρο και πάμε στο αυτοματοποιημένο σεισμό, το οποίο δεν μας έβγαλε κάτι χθες τη νύχτα. Τώρα δείχνει κάτι σαν βροχή σήμερα. Θα τα δούμε λίγο σε λίγο αυτά αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά, πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ως 34 δίνει, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Αύριο 32 και την Παρασκευή 33, το Σάββατο ανεβαίνει το Σάββατο. Λοιπόν, σήμερα δίνει όμως ασθενής βροχή, μάλιστα. Σήμερα λίγα σύννεφα, μετά το απόγευμα καθαρίζει ο ουρανός, αλλά στις 9 δίνει ασθενής βροχή, 6 με 9, αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα είναι του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, δίνει ασθενής βροχή μετά τις 9 το βράδυ για τα Γρεβενά. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 34 βαθμοί, αύριο 32 βαθμούς, καθαρός ουρανός, δεν λέει κάτι για αύριο, για βροχές. Αρκετά σύννεφα λέει μετά τις 6 το απόγευμα, μέχρι εκεί δεν λέει κάτι για βροχές. Παρασκευή ανώτερη στους 32, βλέπω, καθαρός ουρανός. Σάββατο πάμε στους 33, καθαρός ουρανός. 34 στην Κυριακή και εκεί καθαρός. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σήμερα πάντως βλέπει, δείχνει βροχή μετά τις 9. Πάντως αυτό που είχαμε χθες ήταν γύρω στα μεσάνυχτα, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, γύρω στις 5 πάλι έριχνε. Αλλά η θερμοκρασία δεν λέει να πέσει. Λοιπόν, να μην παραλείψω να σας πω πως συνεχίζεται και σήμερα, συνεχίζονται και σήμερα όλες οι επισκέψεις, υπουργών, υφυπουργών, στελεχών της κυβέρνησης στην Δυτική Μακεδονία. Εγώ εδώ θα σταθώ εν ώψη βέβαια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και της έλευσης του Πρωθυπουργού εκεί. Χθες ήταν προγραμματισμένη για τα Γρεβενά η επίσκεψη του Νίκου Παπαϊωάννου, του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο οποίος είναι αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν κατέστη όμως δυνατή αυτή η παρουσία του εδώ, διότι είχε μια απώλεια, έχασε την πεθερά του μάλιστα, οπότε δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί στα Γρεβενά εχθές. Σήμερα πάντως έχουμε την επίσκεψη για πολλωστή φορά, θα έλεγα, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, το Χρήστος με γιώτα, όπως και άλλοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο γραφής του ονόματός τους, και ο Λιόλιος, ο γιατρός μας, ναι, και αυτός με γιώτα, με το χαρτοφυλάκιό του να αφορά έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς για την περιοχή, βέβαια το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, τις οδικές και μεταφορικές υποδομές. Σήμερα στις 11, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα έρθει δίπλα μας εδώ ο Υπουργός στο Μητροπολιτικό Ναό. Όχι, μάλλον δεν θα έρθει, θα πάει στη Μητρόπολη κατευθείαν, δεν θα έρθει στο ναό. Θα πάει στον Μητροπολίτη γύρω στις 11, στη συνέχεια επίσκεψη στον Δήμαρχο και στην Αντιπεριφέρεια. Δεν ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα πώς θα εξελιχθεί στην συνέχεια της ημέρας. Θα είμαστε μαζί του, θα σας τα μεταφέρουμε, θα σας τα μεταδώσουμε μέσα από την, από τα site μας και από το Star Pavla FM, αλλά και από τον ΑΕΤΟ. Θα ανέβουν αυτές οι δηλώσεις που θα γίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα έχουμε και πολλές εικόνες. Να πω βέβαια ότι η παρουσία των Υπουργών στα Γρεβενά ολοκληρώνεται αύριο, 5η, 3 του μήνα. με την Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σήμερα βλέπω Καστοριά, θα είναι ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στην Κοζάνη Νίκος Ταχιάος, στην Φλόρινα Ιάσονας Φωτήλας, και αύριο Καστοριά Νίκος Παπαϊωάννου, Κοζάνη Σέβη Βουλουδάκη, ενώ την Παρασκευή στην Κοζάνη θα υπάρχει επίσκεψη και του Γιώργου Κότσιρα, και στην Φλόρινα την Πέμπτη βλέπω Γιώργο Γεραπετρίτη. Μάλιστα. Θα είναι εδώ ο υπουργός, λέτε. Γιατί κάπου ήταν στο εξωτερικό τώρα, κάπου πήγαινε, ερχόταν, κάτι διάβασα. Λοιπόν, μένω στα της πολιτικής για να σας πω ότι στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 12.30. Και η στάση της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να προκαλέσει νέα μετοπική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ. Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους πως δεν θα στηρίξει την βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Και λογικό το βρίσκω. Αν ένας σε βρίζει συνέχεια, εσύ θα πεις ναι, αποδέχεσαι τις βρισιές δηλαδή. Καλά κάνει. Λοιπόν, στελέχη τώρα του κυβερνώντος κόμματος αποδίδουν επιθετική, ακριβώς, και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Έλληνα Κρήτα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις της ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Λοιπόν, όπως σημείωσαν πριν από λίγα 24 ώρα κυβερνητικές πηγές, η αρνητική στάση της Νέας Δημοκρατίας δεν συνδέεται με το ότι η Έλενα Ακρίτα προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπό της και τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πολλοί λένε ότι θα χαθεί αυτή η θέση αν δεν περάσει, που δεν θα περάσει έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί δεν αλλάζουν το όνομα τότε? Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί για την Έλενα Ακρίτα να προτείνουν κάποιο άλλο όνομα για να περάσει. Απλό το βρίσκω. Τώρα η επιλογή του παρών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην συγκεκριμένη διαδικασία, είπαμε 12.30 σήμερα, δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Και με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να εμποδίσει την εξασφάλιση των 151 ψήφων που απαιτούνται για την εκλογή στο Προεδρείο της Κυβέρνησης. Και στην αντίπερα όχθη, υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρών αναμένεται να δηλώσει η Νίκη. Λοιπόν, τώρα η υποψηφιότητα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής όμως δεν περιορίζεται στην ψηφοφορία. Έχει ήδη ανοίξει μέτωπο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πειρά τις τελευταίες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για τη θεσμική συμπεριφορά και υπερασπίζεται τη θέση ότι οι κοινοβουλευτικές μειοψηφίες πρέπει να εκπροσωπούνται στο Προεδρείο της Βουλής. Σας είπα όμως, υπάρχει τρόπος να εκπροσωπηθεί. Απλά να αλλάξει το όνομα από Έλενα Ακρίτα, να μπει ένα άλλο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ για να περάσει, και δεν θα υπάρχει με σίγουρος καμία αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω τώρα ότι η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι διαχρονικά στηρίζει τις υποψηφιότητες των κομμάτων με εξαίρεση εκείνες που προέρχονται από ακροδεξιούς σχηματισμούς, λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ. Και στη Νέα Δημοκρατία πάντως σηκώνουν το γάντι και μιλούν για υποκρισία. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Είχαμε χθες την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από το Υπουργείο Παιδείας των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πρόκειται για 23.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στην γενική εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 26-27. Συγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος, αυτό που ξεκινά τώρα, προσλαμβάνοντας προσωρινοί αναπληρωτές, ακούστε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 11.502 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και 4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε 3.048 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 4.109 εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση και 200 εκπαιδευτικοί κλάδου PY79.01 σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικοτήτων. Στο μεταξύ, σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 35 θέσεων, εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή, την Braille, ή στην ελληνική νοηματική γλώσσα, λόγω έλλειψης υποψηφίων. Μάλιστα. Να πούμε ότι επιπλέον διατέθηκαν για πρόσληψη στο Σιβητανίδιο. Στην Σιβητανίδιο, μάλλον, Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του Οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 40 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μένω στα της εκπαίδευσης, παύλα παιδείας, για να σας πω ότι θα έχουμε φίτηση και αμοιβή έως 1.072 ευρώ τον μήνα για νέους μέχρι 29 ετών, από 15 έως 29 ετών, οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν αμοιβόμενη μαθητεία στις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ. Επαγγελματικές σχολές είναι οι ΕΠΑΣ που λέγαμε, της ΔΥΠΑ. Τώρα κάθε μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του στην τάξη και το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια επιχείρηση και μάλιστα λαμβάνει και αμοιβή έως 652 ευρώ το μήνα, αλλά και επίδομα στέγασης 240 ευρώ και σίτησης 180 ευρώ τον μήνα. Τώρα η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή στις 50, προσέξτε, επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, 50 και μπράβο τους, για το σχολικό έτος που ξεκινά, σε 41 ειδικότητες παραμένει ανοιχτή. Η πλατφόρμα για την εισαγωγή σε 41 ειδικότητες. Και η σχετική προθεσμία λήγει την Κυριακή 6 Απριλίου. Τώρα, οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρές επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε 10 δήμους και στο δημόσιο τομέα, σε 41 ειδικότητες εχμής. Τα έχουμε ανεβάσει αυτά στον ΑΕΤΟ. Είναι προγραμματισμένα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες, όπως αισθητικής τέχνης, αργυρός χρυσοχοΐας, αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, βοηθός γενικής βρεφονηπίου. Οκομείας, μάλιστα, βοηθός γενικής νοσηλείας, βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής, μηχανοτεχνικής έλασης αλουμινίου. Είναι 41 ειδικότητες. Ναι, πάρα πολλές. Και τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 7 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πριν πάμε στο αστυνομικό παύλα τροχαίο ρεπορτάζ, να σας πω ότι οι γονείς έγιναν πριν από περίπου ένα μήνα, ο Φίλιππος Ντεγκρές και η Νίνα Φλόρ, με το ζευγάρι να αποκτά ένα υγιέστατο αγοράκι μέσω παρένθετης μητέρας, και την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή χθες το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας. Το πρώτο παιδί της οικογένειας ήρθε στον κόσμο 27 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος, τριπλό όνομα. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Φίλιππος Ντεγκρές και η σύζυγό του Νίνα ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Χιλιόχρονος λέμε εμείς. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό παύλα τροχαίο ρεπορτάζ, όπου στην σύλληψη ενός 90χρονου, ακούστε, οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κορόπιου, προχώρησαν το πρωί της 31ης Αυγούστου αστυνομικοί του τμήματος τροχαίας Αττικής Οδού. Τον πείτε, τώρα το μαθαίνουμε. Ναι, χθες μας το είπανε. Λοιπόν, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον συγκεκριμένο 90χρονο να οδηγεί στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, με συνέπεια την πρόκληση κινδύνου για τους άλλους χρήστες της οδού. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο. Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης, την οποία δεν έφερε μαζί του, ο 90χρονος οδηγός είχε λήξει το 2018. είχε 8 χρόνια να την ανανεώσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Από την τροχιακή επόμενη είδηση, πολύ δυσάρεστη, την λέγαμε και χθες, όπου νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτες, το οποίο συνέβη χθες στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και έχει ως τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς. Τώρα, από την έρευνα της τροχιάς προκύπτει ότι η μηχανή που επέβαιναν οι δύο κοπέλες, 27 χρονών, έκανε αναστροφή με συνέπεια να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 51 ετών, που επίσης και αυτός ο οδηγός σκοτώθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν πριν από το φωνικό τροχιό υπήρξε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι και τα τρία θύματα δεν φορούσαν κράνος. Μάλιστα. Τρεις νεκροί, σύγκρουση μοτοσυκλετών. Στην λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ύψος της συμβολής της με την Ερμένη Βραΐλα. Και πάμε να μένω πάλι στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να σας πω ότι απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Βρέφους, όπου νέα δεδομένα προκύπτουν συνεχώς σε αυτήν την υπόθεση. Μιλώ για τον νεκρό Βρέφος στην Κυψέλη, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις των εμπλεκομένων σε συνδυασμό με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο 43χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι το Βρέφος κατέληξε από παθολογικά αίτια και παράλληλα έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο σώμα. Και σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στις αρχές, οι κακώσεις προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί πάνω στο σώμα του Βρέφους κατά το χρονικό διάστημα που αυτό βρισκόταν στην κατάψυξη του ψυγείου. Ο 43χρονος αρνείται συνεπώς ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι με σκοπό να τραυματίσει ή να σκοτώσει το παιδί, αποδίδοντας τα τραύματα να έχουν προκληθεί από την κρούστα πάγου που βρισκόταν πάνω από το πτώμα. Τώρα, η ιατροδικαστική εξέταση. Στο σώμα του Βρέφους, σύμφωνα με αυτήν την ιατροδικαστική λοιπόν εξέταση, στο σώμα του Βρέφους διαπιστώθηκαν βαθιά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, και το εύρημα αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς οι αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν πότε και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν οι συγκεκριμένες κακώσεις. Τι σας λέω πρωί-πρωί, Όλο ευχάριστα. Είπα και ευχάριστα όμως. Θα έχουμε τον Χρήστο Δήμα στα Γρεβενά. Για πολλωστή φορά. Και μας χαροποιεί βέβαια, γιατί όχι. Και έχουμε κάνει στο παρελθόν, στο μεταξύ, 2-3 φορές τη διαδρομή πριν άνοιξει η Ε65, ο δρόμος Ε65, η εθνική Ε65. Γρεβενά Καλαμπάκα, 2-3 φορές το έχουμε κάνει μαζί. Ναι, με τον Υπουργό. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά πως η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ.

0: FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night.
8: All night.
3: Central στη Γαλατινή.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, αντισταθείτε, μέρος δεύτερο. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά πως είναι νούμερο 1.

0: Λοιπόν, ήδη είμαστε εμείς εκεί και σε αυτό το σημείο θα ήθελα βεβαίως να στείλω τους χαιρετισμούς μου, την αγάπη μου σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και μας ακούνε μέσω διαδικτύου βεβαίως, αλλά και μας διαβάζουν και μέσα από την εφαρμογή που σας δίνουμε εντελώς δωρεάν, φίλες και φίλοι. Μπαίνετε στο διαδίκτυο, μπαίνετε στα καταστήματά σας και εντελώς δωρεάν κατεβάζετε την εφαρμογή μας. Η εφαρμογή μας ονομάζεται Star FM 933. Μπαίνετε στο Google Play ή στο App Store και πέρα από το ότι μας διαβάζετε, συγγνώμη, μας ακούτε με ένα καταπληκτικό ήχο βεβαίως, διαβάζετε κιόλας και ειδήσεις του ΑΕΤΟΥ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να στείλω πολλούς χαιρετισμούς. Βλέπω, πάμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γίνεται χαμός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή που μας κάνετε να μας διαβάζετε. Βλέπω και Καναδά τώρα, βλέπω και Τορόντο, βλέπω και Νιου Γιόρκ, Φιλαδέλφια, δίπλα ακριβώς από τη Νέα Υόρκη είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Βλέπω Ατλάντα, βλέπω Νάσβιλ, πιο μακριά εδώ, τι έχουμε. Έχουμε Αυστραλία, μπράβο μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και Νότια Αφρική σήμερα μαζί μας. Κάνα για Κύπρο δεν το συζητώ, για Ελλάδα επίσης, Ευρώπη επίσης, γίνεται ένας χαμός. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στην παρέα μας, στην παρέα σας και εμείς βέβαια να σας έχουμε στην δική μας παρέα. Να μην παραλείψω να πω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα και μακάρι να βλέπουν μόνο ευχάριστα και όχι δυσάρεστα γεγονότα που συμβαίνουν πάνω στην Εγνατία. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, στην κυρία Θεολογία, μου τα έλεγε χθες, μάλλον αν θέλετε μου τα έλεγε και χθες, για ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο παρελθόν και νιώθει αδικημένη η κυρία Θεολογία. Κυρία Θεολογία, μείνε μαζί μας, εμείς εδώ είμαστε, βράχοι, δίπλα σου, θα σου συμπαρασταθούμε ό,τι και αν συμβεί και ό,τι και αν έχεις. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιάννη τον Οδηγό, ο οποίος μας φροντίζει, μας καθαρίζει, αυτός και όλη του η παρέα. Για τον Στέλιο τον Μηχανικό, την αγαπητή μου την κυρία Χρυσούλα, την Ιωάννα η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, την καλημέρα μου στην Τζοάννα, στη φίλη μου στην Γερμανία, online και σήμερα συνδεδεμένη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, βλέπω πως ο χρόνος μας περιορίζεται. Τι σας έλεγα, πότε φτάσαμε εδώ, μάλιστα. Μάλιστα, θέλω να σας πω για την δεύτερη ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, έτσι τα λέγεται, για ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση. Σας τα έλεγα και χθες, θα τα επαναλάβω και σήμερα, με επιδότηση ως και 36.000 ευρώ θα έχουμε από το κράτος αυτή η επιδότηση και θα δοθεί μέχρι, με νέα παράταση γι' αυτό, μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ήδη έχει δοθεί αυτή η παράταση. Το νέο πρόγραμμα λέγεται Ανακαίνιση Κατοικίας. Ανοίγει το δρόμο σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης εργασιών ανακαίνησης. Παρακαλώ, μπείτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τάξης NET και ελέγξτε αν πληρείτε τα κριτήρια συμμετοχής ώστε να είστε έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων. Λοιπόν, εδώ είχαμε επίσης από τα δάση στα αντιλιοστάσια ο απολογισμός της επίσκεψης του Υπουργού Περιβάλλοντος και οι διεκδικήσεις Σταυρόπουλου. Είχαμε πολλές ανακοινώσεις, είχαμε και από τον Αντιπεριφερειάρχη αντίστοιχη ανακοίνωση. Να πούμε ότι με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου στα Γρεβενά. Στο μεταξύ δεν είναι μόνο ότι έρχονται, βλέπουν και φεύγουν, όλο και κάτι αφήνουν και αυτό είναι το θετικό βέβαια. Λοιπόν, και συνεχίζει το δελτίο τύπου το οποίο έρχεται από το γραφείο του κυρίου βουλευτού μας, μάλιστα. Λέει πως η επίσκεψη συνδυάστηκε με ενθυμοτυπικές συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και την Ιερά Μητρόπολη, αλλά κυρίως εστιάστηκε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της πυρασφάλειας και την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής, παιδεία στα οποία ο βουλευτής μας έχει συμβάλει συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Και τα βασικά σημεία της επίσκεψης μας αναφέρει αυτή η ανακοίνωση. Έχουμε και εκτενές ρεπορτάζ βέβαια και εμείς από την επίσκεψη αυτή. Συνάντηση στην αντιπεριφέρεια και αξιοποίηση του δασικού πλούτου αναφέρει ο βουλευτής μας. Είχαμε υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για το Καστράκι ανάμεσα στον Δήμαρχο και τον Δήμαρχο και υπεγράφει προγραμματική σύμβαση με την Γενική Γραμματεία Δασών μάλιστα. Πολιτική προστασία μετά και καινοτομία. Μιλάει ο βουλευτής μας για την πορεία των εργασιών του προγράμματος Αντινέρο 3, ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο σχεδιασμό κατόπιν στενής συνεργασίας του βουλευτή με το Υπουργείο. Πήγανε το μεταξύ και στο χωριό Λάβδα όπου παρουσιάστηκε το πρότυπο σύστημα επιτήρησης με drone. Και μιλάει επίσης ο βουλευτής για ενίσχυση υποδομών, ενέργειας και αναβάθμισης αντλιοστασίων. Μιλάει για το εκτροφείο θυραμάτων, για την ενεργειακή αναβάθμιση ΔΕΙΑΓ. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και την πυροπροστασία του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα. Μιλάει για την ανάδειξη φυσικού πλούτου κτλ. Κτλ. Μπείτε στον ΑΕΤΟ και θα τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά. Γρήγορα συνεχίζω. Καρατζαφέρη στον Sky, δεν έχει μπέσα ο Σαμαράς, έβαζε τον Μπόμπολα να με πάρει να μπω στην κυβέρνηση. Στο μεταξύ έχουμε και ένα ευχαριστήριο από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Γρεβενών, ο οποίος σύλλογος ευχαριστεί τον Δήμαρχο Δεσκάτης, διότι τους προσέφερε σε οικογένειες Πολυτέκνων φρέσκα φρούτα. Λοιπόν, ασπίδα τα δάση κατά της υπογεννητικότητας, το ηχηρό μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη του Γιάννη Παναγιωτίδη στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Μπείτε και δείτε και εικόνες και τα κομβικά σημεία όλης αυτής της περιοδίας. Από την Αγία Παρασκευή, επόμενη είδηση, αθώος ο σύζυγος της δημοσιογράφου για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ένα περιστατικό το οποίο έπαιξε πριν από μερικές ημέρες. Στην Ιγουμενίτσα, από την Ιγουμενίτσα μάλλον η επόμενη είδηση, μάχη για τη ζωή της δίνει μια 24χρονη, κρατείται ο σύντροφός της, την τραυμάτισε με το αυτοκίνητο. Να πούμε ότι αύριο, έχουμε και το πρόγραμμα αυτό, δεν σας το είπα πριν, να σας το πω τώρα, να σας το πω στην αυριανή εκπομπή. Αύριο λοιπόν έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως στα Γρεβενά. Στις 10.30 θα πάει στην επιχείρηση Alpha Woods, στις εγκαταστάσεις εκεί. Να θυμίσουμε ότι η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με την επιχείρηση. Τρέχει το πρόγραμμα η ειδικότητα, αν θέλετε, τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών. Στις 11.15 θα βρεθεί στον οικισμό της Κυρακαλής. Δόθηκε ένα έργο μετά από 23 χρόνια αναμονής, λοιπόν. Με κάποιες ατέλειες ακούω εγώ. Φαντάζομαι ότι θα έρθει, θα δώσει λύσεις η υπουργός μας αύριο αυτά. Λοιπόν, αύριο, μιλώντας για αύριο, για την Πέμπτη, να σας πω ότι θα υπάρχει μια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί ως τις 10 στο Καλαμίτσι, από τις 8 έως τις 11.30 στο Φελί, από τις 9.30 έως τις 11.30 στο ξενοδοχείο Αχίλιον και την περιοχή των Επταλάκων, 11.30 με 1.30 στην περιοχή των Επταλάκων, βιολογικός στην επιχείρηση των δύο αδερφών Μέτζιου και Ρουμάνος, και επίσης από τη 1.30 ως τις 3 στο ξενοδοχείο Αχιλλείων ξανά. Λοιπόν, ο Σκάι τι κάνει? Σε λίγο ξεκινά δελτίο ειδήσεων, δεν ξεκίνησε ακόμα. Είχαμε και επίσκεψη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δημήτρη Παπαστεριού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης του Σταύρου Καλαφάτη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Από τα φουρνά Ευρυτανίας η επόμενη είδηση, αποχωρεί η πολυτεχνικογένεια η οποία είχε εγκατασταθεί πρώτη στο χωριό μετά από παράκληση, αν θυμόσαστε, της εκπαιδευτικού, της δασκάλας και του ιερέα του χωριού. Πρόσκληση για μαζικό κάλεσμα, μάλλον κάνει μαζικό κάλεσμα το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών για να παραστούν στο συλλαλητήριο της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης και να διαμαρτυρηθούν. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, αλλά αναμένεται έφεση κατά της αποφυλάκησης. Λοιπόν, αλλά έχουμε, γράφουμε για το καλοκαίρι μέχρι νεοτέρας. Έχουμε προσλήψεις αναπληρωτών, σας τα λέγα και νωρίτερα. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι και άλλα πολλά στο blog του ΑΕΤΟΥ που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων και για να δω, ο Δήμος παραμένει ακόμα εις τας διακοπάς. Μάλιστα. Γεια σας, αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμαι. Θα. Χαίρετε.
1: Φυσό από την Ιερά Οδό προς τη Γέφυρα της Αχαρνών και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία με την τοπική αστυνομία να ερευνά επίθεση υποσταθμού στη δυτική πόλη Μπέρνχάιμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων αναφέρεται ότι πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί και αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύφνου επιβατικό όχημα ταγωγοπλοίου ανοιχτού τύπου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δηλώσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξη του στα νέα, ο κ. Χεραπετρίτης ξεκαθαρίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία μετά από καταγγελία για θανάτου σε σκύλου με πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτες, φαίνεται να είδε έναν άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά του, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις όπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
7: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
6: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
8: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
10: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη!

0: RFM
1: 932.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM
1: 932.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night.
6: Central και...
10: Φύγαμε.
11: All day. All night.
9: All night.
6: Central στη Γαλατινή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Oh, your soul is gone.

0: 93. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος.

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το Διεθνές Δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε το Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου. Απαντώντας την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά. Υποστήριξε ότι το κυβερνητικό αφήγημα περί διαλόγου δεν πρέπει να συγχαίεται με οποιαδήποτε υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Επιδιώκουμε τον διάλογο, συνεχίζουμε να τον επιδιώκουμε. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Βαλυρικό Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Αττικής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 στρεμάτων στον Φαλυρικό Όρμο, με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρισης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία έρευνα επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπεργχάιμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έρευνα μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή. Πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί, ενώ δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες ρουκέτες που έφεραν αγωγήμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο κρατήριο του Βραδεμβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγει σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Νότια Γερμανία. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να το πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα Αγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
14: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
15: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
16: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
15: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
17: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
18: Στους εντάξει λέμε ναι.
19: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
21: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
22: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
23: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει
3: στον πάτο ξυρίσουν τον καμπρό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα θα ξεκινήσει στηρίζοντας τον κύριο Μιχάλη. Τον κύριο Μιχάλη που έχει την Ελλάς την κανονική, όχι την Ελλάς τη γυαλατζή του Αλέξη. Κύριος Μιχάλης, ο οποίος εχθές μίλησε για το σχέδιο Κόμβος. Τι είναι το σχέδιο Κόμβος? Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αυτό που νομίζω ότι θα συμβαίνει είναι για την κίνηση, έτσι, στην πόλη, για να διευκολυνθεί η ροή των οχημάτων. Θα είναι ένας με μηχανάκι. Πώς ανοίγουν για τον επίσημο? Πάει ο άλλος με τη λιμουζίνα του ο υπουργός και βιάζεται, θέλει να πάει γρήγορα σπίτι του για τσίσα. Έρχεται, μπαίνει μπροστά ο Ζητάς και ανοίγει τους δρόμους και περνάει εύκολα τα φανάρια. Κάτι τέτοιο θα γίνεται με την κίνηση. Δηλαδή θα είναι ο Μιχάλης και θα ανοίγει, θα περνάει κόκκινα και τέτοια και θα λέει ακολουθήστε με, και από πίσω χιλιάδες αυτοκίνητα θα ακολουθούν. Όλο αυτό θα υπάρχει ένα συντονισμός με διάφορες υπηρεσίες που θα ενημερώνονται για την κίνηση και τα λοιπά. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι πρόκειται για ένα δικό μας σχέδιο, δεν το έχουμε δει πουθενά.
1: Θα είναι διατεταγμένες όλες αυτές τις δυνάμεις σταθερά κάπου, παραδείγματος χάρη Κηφισίας, Μεσογείου, όπως λέτε, και θα κινούνται κατά μήκος αλλά και κάθετα σε αυτές τις λεωφόρους οι μοτοσυκλετιστές.
2: Αντί δηλαδή σε κάθε φανά να βάλετε ένα τροχονόμο που συγκινόταν παλιά.
1: Ακριβώς. Αλλά κυρίως το κρίσιμο ζήτημα εδώ με τον Κόμβο είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται συντονίζονται από το κέντρο για να δοθούν λύσεις.
3: Αυτό εφαρμόζεται κάπου και το έχετε δει? Δηλαδή θέλω να πω, ξέρετε ότι θα λειτουργήσει αυτό ή είναι δικιά μας?
1: Όχι, το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
3: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
1: Τεχνολογική.
0: Είναι δική μας τεχνολογική εφαρμογή. Είμαστε ήσυχοι. Υπάρχει ένας συντονισμός με διάφορες υπηρεσίες που θα ενημερώνονται για την κίνηση και τα λοιπά. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι πρόκειται για ένα δικό μας σχέδιο. Δεν το έχουμε δει πουθενά.
1: Θα είναι διατεταγμένες όλες αυτές τις δυνάμεις σταθερά κάπου, παραδείγματος χάρη Κηφισίας, Μεσογείου, όπως λέτε, και θα κινούνται κατά μήκος αλλά και κάθετα σε αυτές τις λεωφόρους οι μοτοσυκλετιστές.
2: Αντί δηλαδή σε κάθε φανά να βάλετε ένα τροχονόμο που συγκινόταν παλιά.
1: Ακριβώς. Αλλά κυρίως το κρίσιμο ζήτημα εδώ με τον Κόμβο είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται συντονίζονται από το κέντρο για να δοθούν λύσεις.
3: Αυτό εφαρμόζεται κάπου και το έχετε δει? Δηλαδή θέλω να πω, ξέρετε ότι θα λειτουργήσει αυτό ή είναι δικιά μας?
1: Το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
3: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
1: Τεχνολογική.
0: Είναι δική μας τεχνολογική εφαρμογή.

0: όχι, το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
1: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
0: Τεχνολογική.
2: Είναι δική μας τεχνολογική εφαρμογή. Είμαστε ήσυχοι. Μακάρι να πετύχει, δεν λέω. Βέβαια είναι δική μας και τι έχουμε πει, είναι ελληνική. Και ελληνικό, τι εμπιστευόμαστε, μόνο τη φέτα. Και αυτή παίζεται. Έτσι, γιατί κι αλλού μπορούν να φτιάχνουν πολύ ωραίες φέτες. Λοιπόν, θα τις λένε αλλιώς βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κίνηση στο λεκανοπέδιο, ποιο είναι, σε ποιο σημείο είναι, ο Κηφισός. Κι αλλού έχει κίνηση, κι αλλού είναι εκνευριστική, κι αλλού κολλάνε τα αυτοκίνητα, αλλά σαν τον Κηφισό δεν έχει. Λογικό δεν είναι ο κόμβος. Να μην τα πω εγώ.
3: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο Κηφισό. Και χθες μου λέγανε διάφοροι φίλοι που ήταν στο Κηφισό το απόγευμα. Είχε 15 χιλιόμετρα ουρά όλο το απόγευμα. Αυτός ο κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
0: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
3: Α.
0: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
2: Εντάξει, για το Κηφισό δεν θα κάνει. Αλλά σε όλους τους άλλους δρόμους που κολλούν λιγότερο από τον Κηφισό, κάτι θα γίνει. Τα ολότελα καλή και η Παναγιώτα ένα παιδιά, δεν λέω. Τα μεγάλα προβλήματα δεν μπορούμε να το λύσουμε, αλλά θα λύσουμε τα μικρά. Φυσικά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, διότι σε προηγούμενα μαθήματα έχουμε πει ότι πουθενά στον πλανήτη δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο κυκλοφοριακό, διευκολύνοντας την κίνηση των γιο ταχύ. Οπουδήποτε έχει κάπως, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, βελτιωθεί η κατάσταση, έχει βελτιωθεί με την δυσχέρεια της κίνησης στον γιο ταχύ. Δηλαδή το πρόβλημα της κίνησης θα λυθεί όταν δεν θα μπορείς να πάρεις το γιο ταχύ σου, να πας εκεί που θέλεις, και αναγκαστικά θα χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία αν τα χρησιμοποιούν περισσότεροι θα βελτιώνονται, γιατί η κοινωνική πίεση η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω της ψήφου στις εκλογές θα είναι μεγαλύτερη. Θέλω να πω, θα πηγαίνουν και μερικοί δημοσιογράφοι στη δουλειά τους με μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε θα αρχίσουν να λένε ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα πειράζονται οι κυβερνήσεις. Τώρα που όλοι ερχόμαστε με το γιο ταχύ στο αυτοκίνητο, με το γιο ταχύ στη δουλειά ήθελα να πω, δεν πειράζει. Το λέμε καμιά φορά, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει. Να σας πω ως όχι τακτικός, αλλά χρήστης μέσων μαζικής μεταφοράς, ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά είναι αρκετά καλύτερα από όσο νομίζουν αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο η συνθήκη στην οποία είναι πολύ καλύτερο. Έχεις την ελευθερία να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας όπου θέλεις και προτιμάς το μέσο μαζικής μεταφοράς. Πάντοτε, εκτός αν ο σταθμός είναι κάτω από το σπίτι σου και το μέρος στο οποίο πας είναι επίσης έχει σταθμό απ' έξω, πάντοτε το γιο ταχύ είναι πιο άνετο. Είναι πιο ωραίο, ακούς τη μουσική σου, μυρίζεις μόνο τη δική σου υδροτήλα. Θέλω να πω, είναι πιο βολικό το γιο ταχύ. Ο μόνος πραγματικός τρόπος να... και αν αργείς και 10 λεπτά παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα, είσαι στη χαλαρότητα του αυτοκινήτου σου. Ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιεί κανείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να τα προτιμά είναι να μην μπορεί να πάρει το γιο ταχύ του. Δηλαδή να σκέφτεται ο οδηγός του γιο ταχύ, θέλω να πάω στο κέντρο. Δεν μπορώ να πάω στο κέντρο γιατί δεν έχω που να το παρκάρω, ή θα πληρώσω πάρκινγκ. Δεν μπορώ να το παρατήσω σε ένα πεζοδρόμιο ή όπου να είναι και εντάξει θα το πάρω κάποια στιγμή. Και αυτό όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και γύρω-γύρω. Δεν μπορώ να αφήσω το αμάξι μου όπου να είναι, οπότε θα πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή θέλω να περάσω από το κέντρο, θα πληρώσω διόδια. Ω, δεν με συμφέρει, ας πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παιδιά.

0: είναι ευχάριστο, το ξέρω τι ευχάριστο είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί πάντοτε, έτσι και έχουμε την επιλογή, το αμάξι μας θα πάρουμε. Που με, και με κίνηση ακόμα, αν οι σταθμοί δεν είναι πάρα πολύ κοντά στους προορισμούς μας, μπορεί να είναι και χρονικά προτιμότερο. Οπότε, οπουδήποτε στον κόσμο έχουν βελτιώσει τις συνθήκες για τα ΙΟΤΑΧ, οπουδήποτε έχουν διευκολύνει τη χρήση ΙΟΤΑΧ, το μόνο που έχουν κάνει είναι έχουν φτιάξει την κίνηση για λίγο καιρό και μετά γίνεται ακόμα χειρότερη. Γιατί όλο και περισσότεροι αγοράζουν ΙΟΤΑΧ και χρησιμοποιούν τα ΙΟΤΑΧ. Το λέω για να μην υπάρχει καμιά απογοήτευση άμα και το σύστημα κόμβος δεν φέρει κανένα φοβερό αποτέλεσμα. Ρωμά και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Ένας για να κλέψει, να διαρρήξει ένα σπίτι και να πάρει 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι διακινδυνεύει τόσα πολλά πράγματα. Με τον τρόπο αυτόν, πολύ εύκολα, μέσα από μια οργάνωση που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατεξοχή Ρωμά, δεν το λέω ρατσιστικά, δεν το λέω ρατσιστικά.
2: Τι ρατσισμό.
1: Αλλά είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα και σιγά σιγά ρέπουν προς αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι φοβερό, με την έννοια ότι με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτοί οι παλιά άνθρωποι το κάνουν κυρίως σε ανθρώπους ανυπεράσπιστους, σε γεροντάκια, σε ανθρώπους που τέλος πάντων δεν έχουν, μπορεί ακόμα και ανθρώπους με άνοια, τους εκμεταλλεύονται και τους κλέβουν τα λεφτά. Είναι το κατακάθι της κοινωνίας. Και ο λόγος που αυτό το κατακάθι της κοινωνίας δρά είναι το ότι το κατακάθι της κοινωνίας κυκλοφορεί ελεύθερο. Διότι δεν μπορεί κάποιος να συλλαμβάνεται για τέτοια απάτη και να μπαίνει 1-2 χρόνια στη φυλακή, να εκτείει κάποιους μήνες και να βγαίνει. Είναι πολύ βαρύ το έγκλημά του για να αφήνεται να ξανακυκλοφορεί ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος, και άντε την πρώτη φορά. Αν τον πιάσεις και δεύτερη φορά να κάνει το ίδιο, γιατί να κυκλοφορεί ελεύθερος?
2: Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ομάδες λειτουργούν
1: αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν μπορώ να υπολογίσω, αλλά αυτό που μπορώ να υπολογίσω σίγουρα είναι ότι κάθε μέρα οργανώνεται και περισσότερο.
0: Βέβαια, άμα είναι ελεύθεροι, διοργανώνονται περισσότερο. Άμα μπουν στην Μπουζού, θα είναι λίγο πιο δύσκολη η οργάνωσή τους. Αν και με τις ελληνικές φυλακές δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, καθώς όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως γραφεία εγκληματικών οργανώσεων. Είναι το αρχηγείο μέσα στη φυλακή. Σε λίγο στις φυλακές θα είναι σαν τα μεγάλα κτίρια που έχουν δικηγορικά γραφεία ή ιατρία. Θα έχει και ταμπελίτσα απ' έξω ποια εγκληματική οργάνωση είναι πού, σε ποιο πτέρυγα, ποιον όροφο. Γιατί και η φυλάκιση είναι αλλά Γκρέκα. Είσαι περιορισμένος σωματικά, αλλά πνευματικά και φωνητικά και ό,τι θέλεις κάνεις.
1: Θέλει λοιπόν μία αντιμετώπιση συνολική, ολιστική, με όλες τις υπηρεσίες. Την αυτοδιοίκηση, τα υπουργεία, τα κοινωνικά υπουργεία.
0: Άρα, καταλάβατε, τίποτα. Γιατί η μόνη λύση και σε αυτό το πρόβλημα είναι: φτιάχνω περισσότερες φυλακές και βάζω μέσα τους παλιάνθρωπους. Προστατεύω την κοινωνία από τη δράση τους. Και μετά αρχίζω σιγά σιγά διορθώνω και τα κοινωνικά, εάν υφίστανται τέτοια, αλλά πρώτα θεραπεύω. Πρώτα θεραπεύω το τέτοιο, έχει σπάσει το πόδι, το βάζω στο γύψο κατευθείαν. Δεν λέω, του αρχίζω και του λέω: εντάξει, θα στο αφήσω το πόδι χωρίς γύψο, αλλά θα προσέχεις που πας, να μην πατάς εκεί, μην αθλείσαι σε αυτή την ηλικία με αυτόν τον τρόπο, βρες άλλο τρόπο. Όχι. Πρώτα του το θεραπεύω το σπάσιμο και μετά του δίνω και τις συμβουλές. Πρώτα κλείνω όλους τους παλιανθρώπους μέσα και μετά φροντίζω. Αλλά όπως έχουμε πει, νομοθεσία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνεται όλο και περισσότερο φιλοεγκληματική, διότι ο σοφός νομοθέτης μοιάζεται περισσότερο για τα δικαιώματα του εγκληματία παρά για τα δικαιώματα όλων των υπόλοιπων. Και σωστά, γιατί ο εγκληματίας είναι που πληρώνει συνεχώς για να μπαίνει και να βγαίνει και για τα δικαστήρια. Οι υπόλοιποι δεν προσφέρουμε σε αυτό που λέμε νομικό μας σύστημα. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα? Σήμερα σας έχω Εντάξει, όχι για όλους ίσως, αλλά για όσους απολαμβάνουν την ηλεκτρονική χορευτική μουσική, έχω 5 προσκλήσεις διπλές για 2 άτομα και για τις 2 μέρες του μεγαλύτερου ελληνικού φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής και του Primer. Το Primer, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο. Όλο και μεγαλύτερο γίνεται και πιστέψτε με, είναι μια εμπειρία που δεν θέλετε να χάσετε. Και 5 από εσάς με την παρέα τους μπορείτε να την απολαύσετε τσαμπαρία. Λοιπόν, φέτος έχει Afrojack και Axwell headliners. Έχει πολύ πράγμα. Θα το διαπιστώσετε μόνοι σας. Αυτό που θέλω από εσάς για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο του Helios Stage μόνο βέβαια, είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 48 00 170 έως 174 και να αφήσετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Θέλω όμως να έχετε και mail, παιδιά. Δεν θα το πείτε τώρα, αλλά θέλω να έχετε και mail, γιατί χωρίς mail δεν μπορούμε να στείλουμε τις προσκλήσεις. Οπότε από τώρα και μέχρι τις παρατέταρτο περίπου παίρνετε τηλέφωνο στο 42 10 48 00 170 έως 174 για να μπείτε στην κλήρωση για προσκλήσεις για το Primer, που είναι, ξέχασα το πιο βασικό, είναι Παρασκευή και Σάββατο τώρα, μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή είναι ο Axwell και Σάββατο ο Afrojack ή ανάποδα. Δεν έχει σημασία, θα το δούμε. Μεγάλη εμπειρία. Και πού πάμε τώρα? Πάμε στη Θεοδώρα. Στη Θεοδώρα την Τζάκρη, η οποία πασχίζει φουκαριάρα να την πάρουν σε κάποιο κόμμα. Έχει μείνει άστεγη. Είναι ελεύθερη, όπως οι ποδοσφαιριστές είναι ελεύθεροι. Βέβαια αυτή έχει και τραυματισμούς πολλούς, δεν είναι... Αλλά εν πάση περιπτώσει η έκκληση της εκπομπής είναι προς τον Νίκο ή προς τον Αλέξη να την πάρουν. Είναι κρίμα αυτό το ταλέντο, αυτό το μεγάλο ταλέντο, έστω και στη δύση της καριέρας του, να μην έχει μια πολιτική στέγη. Είναι κρίμα να ζει ο Μητσοτάκης, παιδιά.
3: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε, το ζούμε εδώ. Ο Σόεβλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Θα τον σκοτώσουμε όμως και τον Μητσοτάκη. Το παραλήρημα αυτό που ακούσατε είναι σερί, δεν είναι κομμάτια. Πάρ' την Αβρενίκο στο κόμμα, αφού σύντροφοι ήσασταν τόσα χρόνια. Πάρ' την απίσω, σε παρακαλώ. Τι άλλο να κάνει, μέχρι και το Μητσοτάκη νεκρό παρακαλάει να δει για να έρθει στο Πασόκ. Και τώρα με τη σιριζαϊκή στροφή του Πασόκ, υπάρχει θέση για τη συντρόφισσα Θεοδώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, ξεκινάει νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακού τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι το budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στην σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετερίες και μπαράκια, να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε. Καφές κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο dei.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Ο Σόεμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα.
4: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
5: Κρεβάτι ελίτ. Στρώμα ελίτ. Μαξιλάρι ελίτ. Ύπνος ελίτ. Άνθρωποι ελίτ. Εξυπηρέτηση ελίτ. Τιμές ελίτ. Προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι!
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
12: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το Διεθνές Δίκαιο, το θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το στάτους κουβό στο Αιγαίο. Ένα παιδί 2 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο μετά την πτώση του από μπαλκόνι στην Ελλούτα της Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Έρευνα διεξάγει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ηλεκτρονική απάτη σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης. Άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να εισπράξουν περίπου 500.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα πλοίο και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πυρκαγιάννη σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβία, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
16: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, με χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
16: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
19: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
20: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
19: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
21: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβας.
22: Στους εντάξει λέμε ναι.
23: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
24: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
25: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
24: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
26: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
27: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Αδωνή, όχι τώρα, περίμενε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραήτης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μέχρι τις παρατέταρτο περίπου θα μπορείτε να παίρνετε για να μπείτε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο στο Helios Stage, στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής της Ελλάδας, το Primer. Στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος και ο ποιος είναι, έφυγε. Πάλι πολλά τα μηνύματα, πάλι σας ευχαριστώ, αλλά τώρα δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω. Ορίστε, τι κάνετε με τα πολλά μηνύματα. Τέλος πάντων, είχε στείλει ένας, λέει, ποιο Primer, δώσε μπουκάλι στη Λιόλου να γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Παιδιά, μετά, Λιόλου, άλλες ώρες. Τώρα, Primer, EDM. Εντάξει, δεν παίζουμε τόσο πολύ στην εκπομπή. Παλιότερα έπαιζα περισσότερο, αλλά εντάξει.

μπει πάλι ο Άδωνης. Δεν είναι ο πρώτος, είναι ο Άδωνης, εδώ είναι πολύ μαζί. Λοιπόν, για τα αυτοκίνητα που λέγαμε πριν, πώς το λένε, είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος δεν του αρέσει πολύ. Γιατί να πληρώνω τεκμήριο για το αυτοκίνητο τέλη κυκλοφορίας ΦΥΠΟΑ, καλά θα είναι να ενισχύσουμε την αγορά εξ αποστάσεως, να παραδώσουμε όλοι τις πινακίδες και να φύγουν τα πολλά αυτοκίνητα από τη μέση, Στέλιο μου. Μπορεί να μην σε ενοχλεί, να σε ενοχλεί η πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι. Το κυκλοφοριακό λύνεται με λιγότερα γιοταχή. Το κυκλοφοριακό λύνεται μόνο αν δυσχεράνεις την, αν δυσκολέψεις την χρήση των γιοταχή. Διαφορετικά δεν λύνεται. Όσο τη διευκολύνεις, τόσο χειρότερα θα τα κάνεις τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Και Στέλιο, μην ξεχνάς ποτέ, δεν είσαι στην κίνηση, είσαι η κίνηση. Και ο Ποσειδώνας λέει, θέλουμε αμερικάνικη νοοτροπία να πηγαίνουμε παντού με αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα να ζούμε και ο ένας πάνω στον άλλον όπως στην Ευρώπη. Δεν βγάζει άκρη. Πώς δεν βγάζει άκρη? Χωχω, Ελλάδα! Εν τω μεταξύ, χώρα με πάνθινο ταξί. Μεταξύ στα όρια του λεωφορείου ή του τρόλεϊ, αν το πάρουν 4 άτομα μαζί. Και ο Τζίζος Κασέλ λέει, στο γιο ταχύ σου ακούς βουλαρίνο. Στα μου μου, πώς το κάνεις? Ακουστικά είναι Τζίζος Κασέλ. Και ο Αραχτός, την ημέρα που υπογράφεται μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, κάποιοι επέλεξαν να αναδείξουν τη woke agenda. Γιατί? Λες για τον Αντώνη τον Ρε, είναι για λύπηση ο Σαμαράς. Ο κακός αυτός άνθρωπος κατηγόρησε, παιδιά, το Θεό σας αν έχετε, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ως διακινητή της woke agenda, ως εκπρόσωπο της woke agenda. Δηλαδή, είπαμε να είσαι κακός άνθρωπος, να θες να ρίξεις το Μητσοτάκη, να είσαι τζαναμπέτης, να μην αντέχεις, να μην είσαι εσύ το κέντρο της προσοχής. Είπαμε να έχεις όλα αυτά τα κουσούρια. Αλλά ρε, ο Γεωργιάδης, εκπρόσωπος της woke agenda. Δηλαδή, πάει κάπως. Σε λίγο θα βγει και θα πει ο Πλεύρης, αυτός ο λαθρολάγνος ο Πλεύρης. Ρε Αντώνη, είπαμε, δεν σε παίζουν τα άλλα παιδάκια και έχεις τρελαθεί. Δεν το αντέχεις. Θέλεις να ρίχνεις Μητσοτάκηδες. Θέλεις να είσαι εσύ ο αρχηγός, ό,τι και να γίνει. Και μετά θάνατον ακόμα, όχι μετά πρωθυπουργία. Να είσαι για πάντα ο αρχηγός και να σε προσκυνάνε όλοι. Αλλά κάτω πιο έξυπνα εσύ. Εγώ με την καλή μου την καρδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι θέλεις κάνεις.

0: Ανδρουλάκης, Νίκος, ο Νίκος το Πασόκ, πασχίζει ο Φουκαράς, τι να κάνει, ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο μοναδικός άνθρωπος, τα έχουμε πει, που το κόμμα του θα μπορούσε να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει ό,τι μπορεί για να μην πάρει ούτε μισό ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει τον αριστερό, κάνει τον Σιριζαίο, σε καλή επιτυχία εύχομαι. Βγήκε ο αυθεντικός Σιριζαίος ο Αλέξης και κάπως δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά, αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μιλάει για το Πασόκ που αύριο γιορτάζει, σήμερα μιλάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχει να πει. Είμαι πολύ περίεργος δεν να δω και αν θα τον πιστέψει κανείς, διότι το να πιστέψεις τον Τσίπρα είναι σαν να έρθουν οι Άνοιξε Θεία είμαι από το ΔΔΕ, να μπουν σπίτι να σε ληστέψουν και μετά από μια εβδομάδα να σου ξαναχτυπήσουν και να σου πούν Άνοιξε Θεία από το ΔΔΕ είμαστε και να ξανανοίξεις. Αυτή είναι η περίπτωση ακούω ότι έχει να πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ενώ ακούω στα σοβαρά, όχι όπως εγώ που θα ακούσω για να δω τι μπορούμε να ακούσουμε εδώ πέρα αύριο να γελάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης δεν του αρέσει πάρα πολύ που μιλάει ο Τσίπρας. Γιατί το Πασόκ έχει γενέθλια 3 Σεπτέμβρη. Τι είναι το Πασόκ, το πιο ιστορικό κόμμα της χώρας, παιδιά.
1: Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ιστορική ημερομηνία για το Πασόκ, αλλά και για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Διότι ιδρύθηκε το πιο ιστορικό κόμμα, μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και μια πολύ μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, να πούμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Πιο παλιό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και κάποιοι ισχυρίζονται και με μεγαλύτερη προσφορά, αλλά εδώ δεν θα κάτσουμε να τις μετρήσουμε. Να πούμε ότι η 3η Σεπτεμβρίου είναι ιστορική ημέρα και για την Ελλάδα. Μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο σύντροφος Νίκος, διότι έγινε γνωστή η ημερομηνία όχι από το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε και έκλεψε την ημερομηνία για να ταυτιστεί. Είναι η Επανάσταση 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Έτσι, για σύνταγμα. Και ήρθε το Πασόκ σαν την Τζουτσού μετά και λέει θα κάνω την ιδρυτική διακήρυξη της 3 Σεπτεμβρίου για να κάνει ό,τι έκανε πάντο ο Αντρίκος, έκλεβε από εδώ και από εκεί. Και προσέφερε, αλίμονο. Ακούστε να δείτε τι προσέφερε το Πασόκ και σκεφτείτε τι αφήνει ο Νίκος απ' έξω.
1: Με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις υποδομές, την ευρωπαϊκή προοπτική και την εθνική αξιοπρέπεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, με κορύφο στην επιτυχία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη του Κυπριακού.
0: Καταρχήν, δωρεάν παιδεία δεν έχει καμία σχέση το Πασόκ. Είναι, είναι ο μπαμπάς μας. Εντάξει, αλλά δεν είναι του Πασόκ. Δωρεάν υγεία υπήρχε και πριν. Απλώς έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Ανδρέας. Ακούσατε κάτι για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο ευρώ, που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πασόκ? Ήταν βέβαια του σημειτικού Πασόκ. Και εμείς στο Πασόκ πια είμαστε Σιριζέοι. Και το σημείτι ούτε ζωγραφιστό δεν θέλουμε να τον εθυμόμαστε. Ταυτόχρονα ξεχνάει, θεωρεί μεγαλύτερο από όλα, μεγαλύτερη προσφορά του Πασόκ είναι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάει βέβαια τον αγώνα του Ανδρέα Παπανδρέου να μην μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε. Ξεχνάει το αντιευρωπαϊκό και αντιδυτικό δηλητήριο που πότισε την κοινωνία ο Ανδρέας. Ξεχνάει πολλά. Αλλά δεν πειράζει. Το χειρότερο από όλα είναι ότι νομίζει ότι ο λόγος που θυμόμαστε την 3η του Σεπτέμβρη είναι επειδή το Πασόκ ιδρύθηκε 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα με το θράσος να πάει να ιδρυθεί η μέρα κάποιας επετείου σημαντικής για την ιστορία της χώρας. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Τσίπρας και έκανε την Ελλάδα 25 Μαρτίου, θα το θυμόμασταν. Αλλά θα λέγαμε και, βρε τον Καραγκιόζη, δεν τρέπεται καθόλου. Οπότε ήρθε το Πασόκ και τσούποσε στην 3η Σεπτεμβρίου, που ήταν γνωστή και πριν το Πασόκ. Και στο κάτω-κάτω θυμόμαστε μια χαρά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, την ημερομηνία είναι 4η Οκτωβρίου. Έχω τα... Τι μου... Είναι η επέτειος των γενεθλίων του Μάνου Βουλαρίνου και κυρίως η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η Νέα Δημοκρατία πήγε και κόλλησε πάνω σε κάτι που ήδη υπήρχε. Ο Νίκος, ο οποίος είναι πολύ άγριος, έτσι, στα ελληνοτουρκικά, στα εξωτερική, την πολιτική, δεν θέλει ήρεμα νερά, δεν θέλει, τι θέλει, ακούστε και γελάστε.
1: Τα ήρεμα νερά ήταν μια κατασκευή για Πετρίτη Μητσοτάκη για να φτιάξω ένα αφήγημα περί ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.
2: Άρα
1: εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Απέναντι στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο ένας είναι η κοινή, ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική συνεκτικά απέναντι στην Τουρκία. Και ο δεύτερος είναι η ισχυρή αποτρεπτική μας δύναμη.
0: Ισχυρή αποτρεπτική δύναμη αποκτούμε όλο και μεγαλύτερη. Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο τον φίλο σου τον Ισπανό. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο το συνεταιράκι της Τουρκίας και ρώτα τον πότε θα κάνετε, πότε θα έχουμε συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Άσε ρε Νίκο, άσε ρε Νίκο. Έχεις να ρωτήσεις τίποτα. Έτσι να δώσει επιχειρήματα ρε παιδί μου για να σε ψηφίσουμε. Γιατί εγώ λέω γιατί όχι, τι το διάλογο. Εγώ σατυρική εκπομπή κάνω, όσο χειρότερα είναι τα πράγματα τόσο το καλύτερο για την εκπομπή. Οπότε να σε στηρίξω. Αλλά δώσε και εσύ κάποιο επιχείρημα, πες κάτι.
1: Σας έχω βλάψει. Ήμουν φορέας διαφθοράς.
0: Ακόμα από όσο ξέρουμε.
1: Ατιμωρησίας. Σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια.
0: Τότε δεν ήσουν να είσαι ένα ξεφυλαρούχα. Αλλιώς μπορεί να το έλεγες και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όχι. Αλλά ούτε και εγώ τα έχω κάνει αυτά. Οπότε. Και εγώ θα μπορούσα πρωθυπουργός. Τι λες, Ρενίκο.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν.
0: Ναι.
1: Τι πρόσωναν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία.
0: Δώστε του βρε μια ευκαιρία του Φουκαραβού, παρακαλάει. Νίκο. Παρακαλετώ. Τέλος πάντων, όχι αλλού κολλάει αυτό, θα το πω σε λίγο που κολλάει. Νίκο, με παρακάλια δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός. Δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός επειδή ζητάει να του δώσουν και αυτού του φουκαρά μια ευκαιρία. Αν και θα μου πεις, αν δεν μπορείς να καταφέρεις αλλιώς, παρακαλάς. Και λένε μπορεί και να με λυπηθούν και να με ψηφίζουν. Ο Οδυσσέας δηλαδή εδώ στις 3 Σεπτεμβρίου δεν είναι λόγω του Πασόκ. Σοκ έπαθα τώρα. Και ο Παλοφιλελεύθερος το ίδιο μου έχει στείλει. Είδα τον Ζαχαρό και είδα και τον πρόεδρο του Ίνκα και το έχω κόψει. Έχω κόψει αποσπάσματα από αυτή την ωραία κουβέντα. Αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε. Ο Μάνος, Μάνο φέρε Ουναΐ. Εγώ παιδιά προσκλήσει για το πράιμερ δίνω. Ουναΐ δεν φέρνω γιατί παιδιά ξέρετε παρακαλετό Ουναΐ ξινό. Ξινό παιχνίδι. Δηλαδή εντάξει είπαμε κιόλα σιγά. Είναι πολύ ψηλά ο Αμανές. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Όχι πρώτα θα πάμε στο Δημήτρη τον Κολιό Μιχάλη. Έχουμε τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη. Ζει ο Δημήτρης ο Κολιομιχάλης. Ο Κολιομιχάλης ζει.
3: Ζει και οδηγεί. Όχι, δεν οδηγεί αυτή τη στιγμή. Άλλοι οδηγούν και θα τους ενημερώσουμε λοιπόν για το που θα βρουν κίνηση. Σε δύο και μόνον σημεία θα βρείτε κίνηση αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι. Στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας και πολύ λίγοι στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς τη Λαμία. Εκεί δηλαδή που έχουμε τις εργασίες όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Πειραιάς που είχε πρόβλημα από το πρωί είναι σχεδόν παντού εξαιρετικός.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν εισιτήρια για το Primer Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, για να προλάβω, θα έχω και αύριο αντίστοιχη κλήρωση, έτσι, και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, πάμε από το 1 ως το 43, έχω εδώ πέρα το μηχάνημα, πατάω. Η κυρία Αριάδνη Δούβρη, ή Δούβρη, δεν ξέρω ακριβώς, επόμενο, επί 5 κιόλας. Το νούμερο 11, ο κύριος Παπάζογλου Αντώνης. Πάμε πάλι. 25. Ο κύριος Νικόλαος Μουρούτσος. Μ' αρέσει και το επίσημο του πράγματος. Ελπίζω να έχετε όλοι εσείς mail. Έτσι, γιατί αλλιώς. Λοιπόν, επόμενο νούμερο. Το νούμερο 12. Γιώργος Κωνσταντάρας. Και το νούμερο 30. Παύλος Παναγιώτου. Παύλος Παναγιώτου. Συγχαρητήρια για τους τυχερούς. Κερδίσατε από 2 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο στο Helio Stage του Primer Παρασκευή και Σάββατο. Θα υπάρξει επικοινωνία για τα mail σας και στα mail σας θα πάρετε τις προσκλήσεις. Όσοι δεν τα καταφέρατε σήμερα, και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, δεν θα προλάβω μάλλον να παίξω τον πρόεδρο του Ίνκα, αλλά όπως είπα και αύριο μέρα είναι. Θέλω όμως να σας διαβάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα, πώς να το πούμε, λίστα που έχει να κάνει με το ποσοστό των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αναχώρα. Έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι οι Έλληνες αισθάνονται πολύ περισσότερο φτωχοί από όσο είναι, γιατί οι Έλληνες είναι πρίγκιπες, παιδιά. Έτσι, δηλαδή έχει άλλες απαιτήσεις ο πρίγκιπας και καταλαβαίνει διαφορετικά τη φτώχεια. Δεν είναι σαν τους άλλους τους κουτόφραγους και μπορεί να μην έχει λεφτά, αλλά ιδιωτική ετικέτα δεν αγοράζει. Γιατί έχει λεφτά. Τελικά. Λοιπόν, διαβάζω. Η Ελβετία σε ποσοστό 52% είναι το ποσοστό των πωλήσεων σε κάθε χώρα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η Ισπανία 45%, Ολλανδία 45%, φτωχομπινέδες. Πορτογαλία 44%, Ηνωμένο Βασίλειο 44%, Βέλγιο 39%. Συνεχίζουμε. Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία. Ελλάδα 23%. Δεν αγοράζουμε ιδιωτική ετικέτα, φίλε μου. Είμαστε large. Μα αφού τα λεφτά τελειώνουν από τις 15 του μηνός και από τις 10, πώς γίνεται να είσαι Ελλάδα? Γίνεται, άμα είσαι Έλληνας όλα γίνονται. Και τώρα μια σχετική εταιρεία, λέγαμε και χτες ότι οι τιμές πέφτουν, είναι ελέγχονται ή οτιδήποτε, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα, όντως ναι, δεν πέφτουν οι τιμές με κρατικές παρεμβάσεις. Πέφτουν οι τιμές με καταναλωτική συνείδηση, παιδιά. Να βλέπεις το προϊόν και να πεις, όχι ρε κοροϊδό, δεν θα πάρω το ακριβότερο. Τι είναι, είμαι πελατάκι, θα πάρω φτηνό ή το φτηνότερο. Και έτσι σιγά σιγά αυτός που πουλάει το ακριβότερο τι θα κάνει? Ή θα το βάλει στον ποπό του ή θα ρίξει την τιμή. Δεν λέμε τι από τα δύο είναι το ωραιότερο. Διαβάζω μόνο ένα μήνυμα για να τελειώσω, γιατί έχει σημασία. Μια μέρα, ό,τι να είναι. Μια μέρα γυρίζει από τη δουλειά της η γυναίκα μου που δουλεύει στη διαφήμιση και φέρνει μαζί της 5 προϊόντα που είχαν περισσέψει από μία φωτογράφηση. Ας πούμε για παράδειγμα, 5 τυριά ήταν. Δεν λέει τι προϊόντα, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το Α, το Β, το Γ και το Δ και το Ε. Παραξενεύομαι. Λέει, πώς γίνεται 5 διαφορετικοί πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζονται να φωτογράφησαν το ίδιο πράγμα, να φωτογράφησαν και οι 5 τυρί την ίδια μέρα στο ίδιο φωτογράφο? Η απάντηση: ο πελάτης είναι ένας και τα προϊόντα ουσιαστικά είναι δύο. Το Α είναι, ας πούμε, το κανονικό προϊόν. Το Β είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το Α, αλλά φτηνότερο επειδή πωλείται χήμα. Το Γ είναι πάλι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το Α και το Β, μόνο που συσκευάζεται με διαφορετική ονομασία από θυγατρική εταιρεία, ώστε να απευθύνεται σε οικονομικότερα πορτοφόλια. Το Δ είναι επίσης ακριβώς το ίδιο προϊόν με τα Α, Β και Γ, αλλά αποτελεί τη χήμα εκδοχή του Γ. Άρα είναι ακόμα φθηνότερο. Το μόνο πραγματικά διαφορετικό προϊόν είναι το Ε, που ανήκει στην premium σειρά. Κορόιδα. Τώρα τελείωσα. Εννοείται ότι τώρα τελείωσα, αλλά τι να κάνουμε άμα ενημερώνεσαι από δημοσιογράφους που λένε πεινάμε και δεν σου λένε εσύ, άμα πεινάς μην είσαι κορόιδο, πάρε πιο φτηνά και θα πέσουν. Τι να κάνουμε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Άμα δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
4: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
16: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα.
20: Star FM 93.
21: Σύγχρονη δόμηση.
22: Πλήρης ανακαίνιση.
21: Άψογα υλικά.
22: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
21: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
22: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
22: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
21: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
22: Και όλα γίνονται εύκολα.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Σεντράλ.
23: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
24: La gente está muy loca.
23: Και το πρωί και το βράδυ.
24: All day. All night.
23: Σεντράλ και
25: φύγαμε.
23: Σεντράλ στη Γαλατινή.
26: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
27: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
28: Εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
29: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
30: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέκκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις ελληνικές πρωτοβουλίες φέρεται στο μεταξύ να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού τύπου. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει, όπως αναφέρει, το status quo στο Αιγαίο. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευασίες που στόχευαν γραμμές υψηλής τάσης. Οι αρχές άνοιξαν έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Βραδεμβούργου, πρόκειται για απόπειρα επίθεσης κατά της ηλεκτροδότησης. Σε δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν βραχυκυκλώματα, χωρίς όμως να διακοπεί παροχή ρεύματος. Στο μεταξύ, νέα ύποπτη ενέργεια σε ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό στο Μπέρνχαϊμ ανάγκασε μία από τις μεγαλύτερες γερμανικές πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας να αποσύρει προσωρινά από το δίκτυο μονάδες δύο λιγνητικών σταθμών. Η αστυνομία θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς και ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα παιδί 2 ετών που έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχή Λενικά της Ελούντας κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή. Υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε Δήμο της Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Και στις δύο περιπτώσεις οι άγνωστοι δράστες κινήθηκαν στο ίδιο μοτίβο, γεγονός που έχει κινητοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένεων στο Φαλερικό Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κημητήριο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αναμένεται αύριο σε Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Αττική και Εύβοια. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 14 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη
0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα αγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας μεσημέρι, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε, 11 λεπτά μετά τη μία. Sky 100,3.
0: Όσοι δεν έχετε πληροφορηθεί, να σου πούμε ότι έχει εκδοθεί ένα 112 στην Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Απομακρυνθείτε, λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ναι, μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο.
1: Γιατί έχει φωτιά.
0: Έχει πυρκαγιά στο εκεί σημείο.
1: Υπάρχει περιοχή που λέγεται Θεατρούπολη.
0: Ναι, Θεατρούπολη.
2: Πώς έχουμε σε όλη τη χώρα πανόραμα, πανόραμα εδώ, πανόραμα εκεί, πανόραμα εκεί.
0: Ναι. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα.
1: Και φυσάει πολύ, βλέπω
0: φυσάει
1: κάτι,
0: πολύ. Ναι,
1: κάτι φοινικές οι οποίοι χορεύουν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι φυσάει πραγματικά πολύ σήμερα και υπάρχει και προειδοποίηση και για αύριο. Και στην Αττική και στην Εύβοια και στις Κυκλάδες είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και στο βόρειο Αιγαίο. Ναι, Κυκλάδες, γιατί... Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Αττική και Εύβοια.
2: 7-8 μποφόρ δηλαδή λένε ότι θα είναι σε κάποιες. Κατά τοπικά, παιδί, με αυτές τις περιοχές. Αν θυμάμαι αυτά που μας έλεγε και η Χριστίνα την Δευτέρα. Λοιπόν,
1: εδώ απ' έξω θα γίνει κάτι ωραίο. Ευτυχώς που έρχονται οι εκλογές και κάνουμε για τίποτα καλό.
0: Τι θα γίνει.
1: Είδα ένα, ναι, έναν μια παρουσίαση αέναων.
0: Δεν θα γίνει ποτέ.
1: Λες.
0: Γι' αυτό λέγεται.
1: Ως τώρα δεν θα γίνει. Αλλά είδα εκεί όλοι βγήκανε.
0: Θα φτιάχνουνε.
1: Είδα μακέτο.
2: Μακέτο είδες.
1: 750 στρέμματα.
2: Ναι, αλλά 25 χρόνια που το παρακαλάνε εδώ πέρα. Τοπικοί φορείς. 30 μην είναι. Ναι. Και εντωμεταξύ καλά λέει ο Χριστός. Θα προστίθετε. Δεν θα φτιάξουμε ένα κομμάτι μετά.
0: Κάντε μία παύση να πάμε στον κύριο Λευτέρη και Λαϊδίτη. Είναι ότι ο Περιφερειάρχης της Εύβοιας να μας πει τι γίνεται εκεί στη Θεατρούπολη στην Κάριστο. Γεια σας κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν εξελίσσεται καλά. Η περιοχή Λιβαδάκια της Καρίστου, στα δυτικά δηλαδή του οικισμού της Καριστίας, το μέτωπο δείχνει ότι ανοίγει, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Χαμηλή βλάστηση υπάρχει ως επιτοπλίστων, αλλά αυτό είναι κάτι που δίνει και μεγαλύτερη ταχύτητα στο άνοιγμα του μετώπου.
2: Κοντά σε οικισμούς. Κοντά σε οικισμούς, κύριε Κελαϊδίτη.
3: Έχει διάσπαρτες κατοικίες εξοχικές ως επιτοπλίστων. Κινδυνεύουν κάποια σπίτια, δεν είναι μέσα στο συμπαγές κομμάτι του οικισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ανησυχία και για τις κατοικίες των ανθρώπων, αλλά και για το μήκος του μετόπου, το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ανοίγει, δεν ξέρουμε πόσο ζημιά μπορεί
0: έχει
3: να...
0: Έχει γίνει κάποια εκένωση, έχει φύγει ο κόσμος, γιατί έχει διεκδοθεί και ένα 112.
3: Ναι, έχει δοθεί το μήνυμα. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια περιοχή πολύ τουριστική της Καρίστου, είναι εκεί η παραλία Γαλλίδα που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, παραθεριστές. Προφανώς έχει απομακρυνθεί πολλοί κόσμος, ώστε με ασφάλεια να μπορούν να επιχειρούν και οι δυνάμεις πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Κελαϊδίδη. Να είστε καλά, εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε, να ακολουθείτε όλοι.
2: Κοντά σε οικισμούς, κύριε Κελαϊδίδη.
3: Έχει διάσπαρτες κατοικίες εξοχικές ως επιτοπλίστων. Κινδυνεύουν κάποια σπίτια, δεν είναι μέσα στο συμπαγές κομμάτι του οικισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ανησυχία και για τις κατοικίες των ανθρώπων, αλλά και για το μήκος του μετόπου, το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ανοίγει, δεν ξέρουμε πόσο ζημιά μπορεί
0: έχει
3: να...
0: Έχει γίνει κάποια εκένωση, έχει φύγει ο κόσμος, γιατί έχει διεκδοθεί και ένα 112.
3: Ναι, έχει δοθεί το μήνυμα. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια περιοχή πολύ τουριστική της Καρίστου, είναι εκεί η παραλία Γαλλίδα που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, παραθεριστές. Προφανώς έχει απομακρυνθεί πολλοί κόσμος, ώστε με ασφάλεια να μπορούν να επιχειρούν και οι δυνάμεις πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Κελαϊδίδη. Να είστε καλά, εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε, να ακολουθούμε.

0: κόσμο, παραθεριστές. Προφανώς έχει απομακρυνθεί πολλοί κόσμος, ώστε με ασφάλεια να μπορούν να επιχειρούν και οι δυνάμεις περιοριστικής.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Κυλαϊδίδη. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε, να ακολουθείτε όλοι αυτό που λένε οι αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην παίζουμε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. 210-4800-170-174. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη για τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. Στη διεύθυνση της εκπομπής βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννήρης. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά η επικαιρότητα. Σήμερα είναι ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, προφανώς. Δεν το συζητάμε.
2: Αυτό το βράδυ.
1: Ναι. Έχουμε την κόντρα για τη woke ατζέντα Σαμαράς κυβερνήσεως.
3: Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι.
1: Σοβαρό, πολύ. Το πιο σοβαρό θέμα είναι αυτό.
3: Είναι τεράστιο θέμα. Και ότι εδώ πέρα ετοιμάζεται διάφορες προβοκάτσιες μέσα στο γερμανικό έδαφος. Έχουν ανεβεί πολύ οι τόνοι, έτσι.
1: Ναι.
3: Κλείνουν προξενία. Οι άλλοι κάνουν οχυρωματικά έργα γιατί φοβούνται τι μπορεί να κάνει η Ρωσία.
1: Ο Πούτιν κάλεσε 480.000 καινούριους στρατιώτες. Υπάρχουν φήμες ότι θα ξεκινήσει δεύτερη χερσαία επιχείρηση στα εδάφη της Ουκρανίας. Γενικά χοντραίνει το πράγμα. Στη Μέση Ανατολή επίσης έχουμε ανάφλεξη. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα πάλι. Μεγάλες συζητήσεις για τα ομόλογα τα κρατικά.
3: Πέφτουν τα χρηματιστήρια.
1: Ναι, έτσι, δηλαδή, πέφτει και το δικό μας.
2: Είναι σημαντικό αυτό που μας έλεγε ο κύριος Φίλης στην τηλεόραση, ότι από τις κρίσεις τις οποίες υπάρχουν και τις πολεμικές σειράξεις των τελευταίων ετών, μόλις το 85% δεν έχει επιληθεί. Ναι. Το 85%.
3: Ανοίγουν μέτωπα δηλαδή και δεν κλείνουν.
1: Και δεν κλείνουν ποτέ. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια σκληρή ανακοίνωση, έτσι περιγράφεται από τη Ryanair, για μια νέα βλάβη που είχαμε στο ελληνικό ATC. Η Ryanair ταχώνει εντός εισαγωγικών.
3: Το ATC
1: θα μας το εξηγήσει ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Αέριας Κυκλοφορίας. Τι είναι. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα,
1: καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, για και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, η Ryanair μιλάει για τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και για ακόμη μία φορά λέει αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέριας κυκλοφορίας. Επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλουν ολοένα και υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν μια υπηρεσία που διαρκώς υποβαθμίζεται. Είναι απαράδεκτο, λέει η Ryanair, οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να συνεχίζουν να εφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Πρόεδρε.
4: Θα διαφωνήσω μόνο στο κομμάτι, ειδικά στην Ελλάδα, για τα αυξανόμενα τέλη που πληρώνουν οι αεροπορικές και εμπροκειμένο η Ryanair για την αέρια κυκλοφορία, γιατί είμαστε οι φθηνότεροι στην Ευρώπη και φθηναίνουμε κάθε χρόνο, γιατί δυστυχώς δεν γίνονται επενδύσεις και είναι και ένα δείγμα της απαξίωσης που υπάρχει, και θα έπρεπε τα τέλη μας να είναι ακριβότερα, γιατί είναι ανταποδοτικά, δεν είναι και δοσκοπικός οργανισμός υπηρεσία. Και ένας από τους λόγους του προβλήματος είναι ότι θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από τα τέλη περισσότερο για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά της. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, όντως το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές ότι υπάρχει θέμα με τον εξοπλισμό που έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά η αντικατάστασή του. Είδατε στο κομμάτι των επικοινωνιών αυτό που έγινε 4 του Γενάρη, που ευτυχώς προχωράει η εγκατάσταση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής. Ευελπιστούμε τον επόμενο Γενάρη να είναι επιχειρησιακό, αν και συνεχώς και καθημερινά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προσχώματα που τίθενται για να καθυστερήσει αυτό το έργο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί μπορεί να μην είναι αρμοδιότητά μας, αλλά...
2: Άρα κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο που μας λέτε το επιβατικό κοινό θα ζει τέτοιες καταστάσεις.
4: Το επόμενο Γενάρη θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε φτάσει σε ένα σύστημα που θα είναι σύγχρονο όπως τα υπόλοιπα της Ευρώπης της επικοινωνίας φωνής.
2: Ναι.
4: Έχουν γίνει, από όσο ξέρω, ενέργειες, από όσο λέει η ίδια είπα, για να μην ξανασυμβούν περιστατικά σαν την 4η Ιανουαρίου. Αυτό που έγινε χθες, για να καταλάβουμε.
1: Η Ryanair λέει ότι είχαν καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε 37 πτήσεις και επηρεάστηκαν σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair.
4: Αυτό που έγινε και υπήρχαν όντως καθυστερήσεις χθες, ήταν ότι για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε ακριβώς σίγουρα,

0: τι έχει γίνει. Η μεταφορά δεδομένων, πρέπει να, από ό,τι καταλάβαμε, είναι μεταφορά δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα, που είναι το κέντρο ελέγχου περιοχής. Και στην Κρήτη μαζεύονται επικοινωνίες. Ας πούμε, υπάρχει το ραντάρ που είναι στην Κάρπαθο, που στέλνει δεδομένα στην Αθήνα, από ό,τι κατάλαβα και εγώ μέσω Κρήτης. Είναι ο σταθμός της ΙΤΙΑ που έχουμε αναμεταδότες για το σύστημα φωνής. Καταλάβαμε λοιπόν ότι για κάποιο λόγο η επικοινωνία μεταφορά δεδομένων από το δίκτυο από την Κρήτη προς την Αθήνα διεκόπη για 2 ώρες περίπου. Mm-hmm. Και χάσαμε κάποια εικόνα από το ραντάρ της Καρπάθου και τις επικοινωνίες από το σταθμό στη ΣΥΤΙΑ και τα τηλέφωνα του ΚΕΠΑΘ με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Κρήτη. Και αυτό, παρότι υπάρχουν εναλλακτικά, δηλαδή υπήρχαν και άλλοι υποποδέκτες να καλύψουν επικοινωνία και άλλα ραντάρ που να δώσουν εικόνα, όμως επειδή υπάρχει μια υποβάθμιση, όντως μειώσαμε τη χωρητικότητα. Για να είμαστε ασφαλείς, όπως λέμε πάντα, οι καθυστερήσεις είναι ένα μέτρο για να κρατάμε την ασφάλεια στην πέρα που πρέπει.
1: Ναι.
0: Μειώθηκε όντως η χωρητικότητα και αυτό αφοήνεται όντως σε τεχνικό πρόβλημα. Και ναι, υπήρχαν οι καθυστερήσεις.
1: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Το καλοκαίρι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Τώρα έγινε αυτό.
0: Ναι. Αυτό έγινε τώρα. Προφανώς πρέπει να ήταν μια βλάβη στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων. Δεν έχω περισσότερη εικόνα γιατί. Αλλά έγινε, ήταν μια βλάβη που έγινε και.
2: Εφεδρικά συστήματα εδώ δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και υπάρχουν ειδικά συστήματα με την έννοια ότι υπάρχουν ραντάρ σε άλλα σημεία της Ελλάδας που καλύπτουν το χώρο και πομποδέχτες που μπορούν να καλύψουν εκείνο το χώρο. Αλλά μειώνει τη χωρητικότητα γιατί χάνεις ένα κρίσιμο σύστημα που λέγεται ραντάρ και πομποδέχτες για να μπορέσεις να διαχειριστείς την εξέλιξη. Γιατί θα μπορούσε αυτό το πράγμα, αν δεν ξέρεις από πού ξεκινάει, θα μπορούσε να χειροτερέψει. Οπότε.
2: Ένας άνθρωπος που έχει υποστεί την καθυστέρηση και ζητάει μετά την αποζημίωση, τη ζητάει από την εταιρεία, γι' αυτό φωνάζουν εταιρείες, ή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Δεν είμαι πλέον ειδικός, νομίζω το ζητάει από την εταιρεία.
2: Η οποία όμως δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
1: Για τη συναλλαγή.
0: Ναι, απλά ξέρω, προφανώς για να προστατευτούν τα δικαιώματα του επιβάτη και να μην χρειάζεται ο επιβάτης να τρέχει, να ψάχνει ποιος είναι υπεύθυνος, θα ζητάει από την εταιρεία και φαντάζομαι μετά η εταιρεία να ζητάει και αυτή με τη σειρά της.
1: Από το κράτος. Οι οπτικές ίνες που εκλάψαν αυτές τις μέρες επηρεάζουν εσάς.
0: Ευτυχώς δεν θα επηρεάσουν το έργο. Νομίζω ότι οι οπτικές ίνες ήταν καλώδιο χαλκού και γι' αυτό εκλάπη. Και ήταν καλώδιο που θα χρησιμοποιόταν στην εγκατάσταση του νέου συστήματος επικοινωνιών στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας. Και εκλάπη από τον περίβολο του κέντρου ελέγχου περιοχής. Διαβάσαμε όλοι στις εφημερίδες το περιστατικό. Από ό,τι λέει, είπα και ο ανάδοχος, η κλοπή δεν ήταν τέτοια έκταση που να επηρεάσει την πρόοδο των εργασιών. Προφανώς θα αντικατασταθεί το καλώδιο άμεσα για να συνεχίσουν οι εργασίες και να
2: γίνονται. Για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Γίνονται με κίνδυνο οι αεροπορικές συγκοινωνίες, οι πτήσεις, ή όχι?
0: Όχι. Και έχουμε πει ότι η χωρητικότητα που εξυπηρετείται είναι τόση ώστε να γίνονται οι πτήσεις ασφαλείς. Υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί αυξάνει η ζήτηση και κάθε χρόνο αυξάνει σε σημαντικό βαθμό. Και γι' αυτό θέλουμε τα νέα συστήματα για να μπορέσουμε με την ίδια ασφάλεια να εξυπηρετούμε περισσότερο αεροπλάνο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, πολύ σοβαρό θέμα, ειδικά αν υπάρχουν 3 ώρες και 4 ώρες καθυστερήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες, mitropolitiko.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθεί μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διεθνής διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
2: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, όπως μας λέει ο Νίκος, στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, μετά το ξενοδοχείο το Holiday. Και ο Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της Οδού Φιλελλήνων, πιο σύνταγμα δηλαδή.
3: Κέντρο.
2: Γιατί υπάρχει ένα κουτί. Το οποίο βρέθηκε στον αριθμό 6 της οδού Φιλελλήνων, το οποίο κρίθηκε ύποπτο. Και το ελέγχουν, οπότε μέχρι όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ελεγχθεί αυτό θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό φαίνεται ήδη, έχει αντανάκλαση στους χάρτες των υδρώμων περιμετρικά του συντάγματος. Είναι κατακόκκινη. Να μεταφερθούμε για λίγο στην Κρήτη πριν φύγουμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, καθώς έχουμε μια μεγάλη ηλεκτρονική απάτη στο Δήμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Χάθηκαν λεφτά από το Δήμο δηλαδή.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες, νότι μου,
1: πόσο?
2: 500.000 ευρώ.
3: Ένα.
1: Από όλα,
3: 500 έσχει ο Δήμος.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από το Δήμο σε λογαριασμούς τους οποίους είχε κατατεθεί και πριν από μερικές μέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης.
1: Α, και η περιφέρεια λέει την πάτησε. Και η περιφέρεια και ο Δήμος.
3: Ξέρετε τώρα τι είναι αυτά. Αυτό το έχετε φαντάζομαι πολύ δει. Βλέπετε μια σελίδα που είναι ολόιδια με αυτή τη τράπεζά σας. Mm-hmm. Μόνο που δεν είναι τη τράπεζά σας. Είναι ένας ξυπνιός ο οποίος σας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Και πατώντας πάνω εκεί.
3: Ναι, σας ζητάει ένα κωδικό και εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά αυτός αντιγράφει τα στοιχεία σου και μπορεί μετά να κάνει καθρέφτη το κινητό σου και να τα δει όλα κτλ. Εκεί.
3: Κάτι κάνανε και εκεί.
1: Ναι, αλλά πέρασαν τα λεφτά από το Δήμο. Όπως και από την περιφέρεια.
2: Προσέξτε λίγο. Έγιναν 55 διαδοχικές συναλλαγές, διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος, όπως λέει η ανακοίνωση, με τα μεσονύκτιες ώρες, μικρό ποσό η καθεμία, μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι αρμόδιοι άρχοι, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε σε ελάχιστο χρόνο από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους αγνώστων δικαιούχων που τηρούνται στα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει έως τώρα συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ίμιση του εν λόγω ποσού που αφορά την
3: εξαπάτηση. 250 τα βρήκαμε.
2: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν, απάντοντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευές που στόχευαν γραμμές υψηλής τάσης. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε Δήμο της Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης σε λογαριασμούς τους. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και η φωτιά κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού θεατρού πολλοί να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Και ο καιρός θα είναι γενικά εύθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 25-26 λεπτά πριν από τις 2. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρχικά γενέθλια, πρέπει να πούμε.
1: Να το ευχηθούμε, να το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά, Μανώλη.
2: Μανώλη, πώς θέλεις.
0: Χρόνια πολλά, Μανώλη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Δύσκολη μέρα, έχω γενέθλια. Είναι η πρώτη μέρα του σχολείου της κόρης μου. Έκοπε την κόρη στο σχολείο εδώ στο Παρίσι για να ξεκινήσει. Και βεβαίως εκεί που ασχολούμαι με αυτά, μου στέλνει ένας φίλος μου που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με τον Ερντογάν και μου λέει: Να σου πω, μου λέει, σε λίγη ώρα θα έρθει μια προειδοποίηση από τον πρόεδρο για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Και εκεί λέω: Μου έρχεται. Και πράγματι.
1: Και ήρθε.
2: Ναι, και ήρθε. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Ναι. Και τι λέει ο Τούρκος πρόεδρος, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Προσέξτε τι λέει. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, ναι, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι? Αυτό για μένα είναι μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά σε light εκδοχή.
1: Πάλι τα ίδια.
2: Ξανά. Σε light εκδοχή. Πιο προσεκτικά. Ναι. Και συνεχίζει, λέει, πολλά. Είμαστε ειλικρινείς, θέλουμε διάλογο κτλ. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη κανενός. Mm-hmm. Αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Mm-hmm. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Προσέξτε τι λέει. Η ιστορία, ναι, είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ίδια ασφάλεια. Λέει αποσταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Ναι, για να μην
2: είμαστε σημαίνει πολύ κοντά από το ΚΑΣ. Ακούτε τη φωνή μας. Και η ιστορία. Mm-hmm. Κάτι. Σας το λέω αυτό. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται στη mm-hmm. συνέχεια όλων των πληροφοριών για την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συνεργασία με το Ισραήλ. Υπήρχε εδώ και ημέρες ιδιαίτερος εκνευρισμός στην Τουρκία. Το είχαμε δει και στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, στις διαδοχικές που μιλούσε για την αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών. Αλλά αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα και η επίσημη πια
1: υπογραφή. Ναι,
3: η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό όπλο, ρε παιδί.
2: Ναι, όχι, όχι. Η επίσημη διαρροή ότι θα εγκατασταθούν οι Ισραηλινοί. Εγώ το τονίζω αυτό και ας παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι θα εγκατασταθούν οι Ισραηλινά ραντάρ και οι Ισραηλινοί πύραυλοι και στα νησιά, αυτό είναι κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Δηλαδή εκεί φτάνουμε στον Ερντογάν.
3: Φοβούνται δηλαδή κάποιοι ότι το Ισραήλ θα τους επιτεθεί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή,
2: είναι δύο ζητήματα. Ισραήλ και στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ναι. Δηλαδή η επιπλέον στρατιωτικοποίηση με Ισραηλινά όπλα.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι βρίσκεται, το μυστικό όλο βρίσκεται στα Ισραηλινά όπλα.
1: Αυτό είναι, βέβαια. Και αλλά τη στρατικοποίηση. Δηλαδή, σου λέω, όταν εγώ έχω γραμμή.
0: Α, στρατικοποίηση. Δηλαδή, αν ήταν, αν λέγαμε ότι μεταφέρουμε, ξέρω κι εγώ, κάτι, ένα αμερικάνικο σύστημα, δεν θα λέγαμε κάτι.
2: Ναι, κοιτάξτε, θα το λέω. Δηλαδή, ναι, αλλά εδώ όταν
3: φτάνει
2: το ζήτημα στον Ερντογάν, δηλαδή ξεκινάμε χαμηλά, διαρροές στα τουρκικά μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά ανακοινώσεις.
0: Έχει
2: μετά
0: κλιμάκωση αυτές τις μέρες. Έχεις δίκιο.
2: Είμαστε σε εποχή πριν τη διακήρυξη των Αθηνών, εκεί που ο Τούρκος πρόεδρος έλεγε.
0: Έχεις
2: βέβαια,
0: δίκιο,
2: ακόμα
0: έχεις
2: δεν φτάσαμε σε εκείνο, θα εκτοξεύσω ταϊφούν μια νύχτα ξαφνικά, αλλά δεν το λέει. Το λέει πιο μάλιστα διπλωματικά.
3: Γι' αυτό χρειάζεται η ασπίδα του Αχιλλέα, επειδή μπορεί να τα εκτοξεύσει ταϊφούν όμως.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Έρχεται χειμώνας.
3: Χειμώνας, okay.
0: Και είναι και προεκλογικός.
2: Αυτό στην Ελλάδα μάλλον ναι, στην Τουρκία δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί στην Τουρκία ξέρω ότι θα...
0: Ωραία, ναι. Γεια σου Μανώλη, χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά Μανώλη, πολύ δεν ξεφυτρώνουν αριστερά δεξιά κόμματα, κομματίσχοι και σχηματισμοί στην Τουρκία.
0: Κύριος Σταματέλος πηγαίνει στη Λάρισα. Α, έχει μάτς σήμερα, ποιος παίζει?
1: Παίζει Λάρισα Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Κύπελο. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα. Υπάρχει επανάληψη του τελικού του Super Cup, πάω κόφι.
0: Ναι.
1: Σήμερα για την αγωνιστική.
0: Όλα από το Sky θα τα δείτε όλα
1: και
0: αυτά.
1: Με
0: τη Χρυσούπολη.
1: Με τη Χρυσούπολη στον έστω η ΑΕΚ.
3: Εσύ γιατί είσαι εδώ?
0: Αυτός είναι εδώ.
1: Γιατί με φωνάξατε.
0: Γιατί τον
1: όπου με φωνάζουν πάρα πολύ. Όπου με φωνάζουν πάσα εσύ.
3: Γιατί δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Τον αποθέωσε ο Μαρινάκης σήμερα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ότι...
0: ναι. Ο Ατζολέτος δεν κάνει λάθος ποτέ.
3: Ναι.
0: Ο Τσίπρας όμως κάνει πάντα λάθος.
3: Okay.
1: Ναι. Οπότε εμείς
3: πώς τα έχεις καταφέρει να είσαι και φίλος μου και με τον Μαρινάκη και με τον Τσίπρα, πώς τα έχεις καταφέρει αυτό?
1: Εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εγώ τώρα πώς τα κάνουμε.
4: Φέραμε τον Αλάνθαστο εδώ.
3: Πόσο λοιπόν, 7.
1: Δεν φέραμε τον Τσίπρα.
4: Δεν φέραμε τον Τσίπρα που κάνει λάθη.
3: 7,4. 7,4.
4: 7,9 λέω.
1: 7,39.
3: 7,4.
4: Μέσα πέσαμε
3: και σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή.
1: Κοίταξε, σήμερα θα εξηγήσει.
4: Πολύ λάθη. 2 δις το χρόνο.
1: Ήθελε εσύ 14
0: ήθελες εσύ. 7,5 δις σε 4 χρόνια. Τι είναι αυτά?
1: Κοίταξε, αν παρουσιάσει
3: μια άλλη ιδέα, είχε δώσει 12. Γι' αυτό λέω τώρα τα 7,4. Φαίνεται λίγα.
1: Αν παρουσιάσει πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν λεφτά και έλεγε 12.
1: Ναι.
0: Τώρα που υπάρχουν λεφτά, λέει 7.
1: Τώρα όμως αυτό που μας είπαν χθες οι συνεργάτες του,
0: ναι,
1: το λέω ακριβώς, είναι ότι για κάθε μία μόνιμη παροχή, καμία μόνιμη παροχή δεν θα υπάρχει χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Όλα αυτά θα εξηγούνται δίπλα. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Και επίσης κάθε μέτρο, λέει, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για τον επόμενο χρόνο.
0: Το μόνιμο έσοδο για το κράτος ποιο μπορεί να είναι? Γιατί η μόνιμη παροχή την καταλαβαίνω. Λες 13ο μισθό, πάρτον.
1: Το έσοδο.
0: Το μόνιμο έσοδο από πού είναι?
1: Αυτά θα τα αναλύσει σήμερα. Θα τα αναλύσει σήμερα. Εγώ καταλαβαίνω πως θα μιλήσει για τη φορολογία στα μερίσματα. Καταλαβαίνω πως θα μιλήσει πολύ για την πατριωτική εισφορά η οποία υπάρχει στο πρόγραμμά του.
3: Τι είναι, πατριωτική εισφορά, τι είναι?
1: Πατριωτική εισφορά.
3: Εθελοντικά κάποιος θα πάει να τα δώσει ή θα τους βαπούνε? Άμα η περιουσία σου είναι, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια, θα δίνεις.
1: Θα πηγαίνει ανάλογα με την περιουσία.
4: Άρα ισχύει αυτό.
1: Ναι. Θα υπάρχει μια πατριωτική εισφορά. Είναι στο πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει. Όλα αυτά θα εξηγηθούν.
0: Πατριωτική εισφορά είναι και για αυτούς που είχαν πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου: εγώ για την Ελλάδα και τη σύνταξή μου θα δώσω. Ή είναι κάποιος που έχει τα δισεκατομμύρια.
4: Σου λέει εκατομμύρια, δηλαδή, μου άνθρωπος. Θα το ορίσει αυτό, θα το ορίσει.
3: Υποχρεωτικό όμως είναι αυτό. Δεν θα είναι πατριωτική εισφορά, ναι, που είναι, ναι, λίγο σαν εθελοντισμός.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα πάει ο.
3: Ναι.
1: Αυτός που παίρνει
3: μου είναι
1: 400 ευρώ.
0: Η είδηση τώρα μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίδης. Δεν εκλέγεται η κυρία Κρήτα στην αντιπροεδρία της Βουλής. Ψήφισαν 288, ναι ψήφισαν 119 και παρόν ψήφισαν 169. Μάλιστα.
3: Θέλει 75.
1: Ήταν πολύ από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δηλαδή,
1: ναι. Νέα Δημοκρατία και νίκη, ναι, μαζί. Ναι. Τα παρόν.
0: Μάλιστα.
4: Μάλιστα.
3: Υπάρχει αυτός ο λεγόμενος φόρος Ζούκμαν, ο οποίος λέει αυτός ο τύπος ότι αν έχεις, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια, εγώ θα μπαίνω κάθε χρόνο και θα σου παίρνω 2% ετήσια εισφορά.
4: Έτσι θα είναι και εδώ.
3: Έτσι το σκέφτεται.
1: Μωρά, αν έχεις 100 εκατομμύρια, εντάξει.
3: Σε εμάς δεν θα είναι 100 εκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Θα τα ακούσουμε σήμερα το βράδυ. Δεν το ξέρω αυτό, αν το ήξερα. Το είχα πει.
4: Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν 100 εκατομμύρια και είναι συνταξιούχοι, δημόσιοι, πάλι θα ακούσουμε πάλι για 13ο, 14ο μισθό, 13η, 14η σύνταξη.
1: Μία δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει αντιμετώπιση ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος. Θα περιλαμβάνει στήριξη εργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
4: Ναι. Αυτά λέει και η κυβέρνηση. Κράτος,
1: υγεία, παιδεία. Ναι, εντάξει, να δούμε τι διαφορετικό.
0: Η κυβέρνηση λέει και ο Τσίπρας. Εγώ σας τα έχω πει. Ο καλύτερος εταίρος του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας, αλλά με κοροϊδεύεται.
1: Α, θα έχει και ανακατανομή του πλούτου επίσης.
4: Αυτό το έχουμε ξανακούσει.
3: Αυτό ο φόρος.
0: Ανακατανομή του πλούτου, δηλαδή. Θα το πάρουν από τους πλούσιους του τόσου του φτωχού.
4: Σε εμάς που δεν έχουμε.
0: Ρομπέν του Δασών. Πώς να γίνει?
4: Θα πει έλα εδώ, είσαι ζυγκούτρας.
0: Για βάλε το Μαρινάκι που σχολίασε όλες αυτές τις παροχές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα τους πολίτες, όταν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Κάθε ομιλία του κ. Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
3: Λεφτά από μονόπολη.
4: Ωραία, τι θα δώσει.
1: Πάντως να σας πω κάτι, μπαίνουμε πλέον σε μία περίοδο, παίζει ρόλο και ο εκλογικός νόμος που έχει ψηφιστεί, που ακούμε την αντιπολίτευση και τον Ανδρουλάκη, έτσι θα τον ακούσουμε, με κοστολόγηση, αυτό από εκεί, αυτό από εκεί, αυτό θέλει να κάνει και ο Τσίπρας σήμερα.
6: έτσι ώστε όταν θα το πάρει η Νέα Δημοκρατία για να το αποδομήσει, να το αποδομήσει όσο δυνατόν λιγότερο γίνεται.
3: Απλώς να πω ότι το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Πάνω από 50 έως 70 χιλιάδες εισόδημα έχουν 68.800 Έλληνες. Από 70.000 έως 100.000 έχουν 28.000 Έλληνες. 28.760. Πάνω από 100.000 έχουν 15.800 Έλληνες. Συνολικά λοιπόν από 50.000 και πάνω έχουν 112.000 Έλληνες.
6: Το δύο... Άμα έχεις 50.000 και έχεις τρία παιδιά, δεν είσαι πλούσιο.
3: Αυτό θα φορολογήσει.
0: Αυτά είναι φυσικά πρόσωπα.
3: Φυσικά πρόσωπα.
0: Δεν αναφέρεται σε αυτά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, υποθέτω, αναφέρεται σε επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, διαβάζω σήμερα ότι, το συζητάγαμε μαζί, η Motor Oil, ας πούμε, έχει αυξήσει. Είναι φοβερό. Η απόδοση της Motor Oil στο χρηματιστήριο από τις αρχές του 26 είναι 100%. 100.
6: Δηλαδή, αν είχες βάλει 100 ή 200.
0: Έχει διπλασιαστεί η αξία. Τα ΕΛΠΕ είναι 86% πάνω. Φαντάζομαι σε αυτά αναφέρει το κύριο.
6: Είναι και αυτά μέσα, ναι. Δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, σίγουρα.
0: Να δούμε πώς το λέει. Θα το δούμε το βράδυ δηλαδή, πώς θα τα πει και τι θα κάνει. Ωραία. Πότε θα ξαναπάει η Θεσσαλονίκη?
6: Την άλλη Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
6: Πάει ο Ανδρουλάκης δηλαδή. Πάει ο Ανδρουλάκης. Όχι, ο Ανδρουλάκης δεν πάει. Ο Ανδρουλάκης θα πάει 12. Θα πάει 9.
3: Την άλλη Τετάρτη τι θα κάνει?
6: Την άλλη Τετάρτη περίπτερα συνέντευξη τύπου.
0: Θα δει μάτς.
6: Και να σχολιάσει το Μητσοτάκη.
3: Θα μιλήσω ο Μητσοτάκης μετά, θα κάνει συνέντευξη και μετά.
0: Λοιπόν, αύριο θα τα ξαναπούμε. Αντώνη, ευχαριστούμε.
6: Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πω ότι ο Νικόλος ο Μοσχοβάκος μας λέει κάποια πράγματα για τα χρηματιστήρια. Αρχικά, επειδή κινείται στον δρόμο από Χαλκίδα προς Μαντούδη, λέει. Μην κάνουν προσπεράσεις. Είναι πολύ επικίνδυνη διαδρομή. Φαντάζομαι.
6: Μονή λωρίδα από τη μία, μονή από την άλλη.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται στους δρόμους.
6: Και με στροφές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές και πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026. 8 στους 10 αποφύτους τους σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι αν θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές με το Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με το Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simple Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Σπύρος λέει, γιατί θέλω να το πω αυτό, επειδή το είπε ότι. Προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτονται κάποιοι τέλος πάντων και πώς παίρνουν κάτι και το κάνουν κάτι άλλο. Είπε ο Νότης πριν για την ασπίδα του Αχιλέα ότι είναι αμυντικό όπλο. Είναι αμυντικό όπλο είναι.
6: Αμυντικό είναι.
0: Λέει ο Σπύρος, προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τη δαπάνη που κάνει η Ελλάδα, δείχνει το φόβο που σας διακατέχει απέναντι στην Τουρκία. Ένα ελεύθερο κράτος δεν έχει ανάγκη να δικαιολογήσει σε κανέναν. Δεν δικαιολόγησε σε κανέναν ο Χριστιανός. Έκανε περιγραφή της πραγματικότητας. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι ένα αμυντικό όπλο.
3: Σταματάει ρε παιδιά πυράβλους, ας πούμε, ή ντρόμ, τα οποία θα έρθουν αντίον
0: μας.
6: Και ασπίδες να παίρνουμε. Η ασπίδα που αρχιετών των χρόνων είναι αμυντικό όπλο. Τελεία. Δεν έχει άλλη εξήγηση.
0: Πώς συγκρίνεις αυτό με το γεγονός ότι φοβόμαστε την Τουρκία, δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει, διαφημίσεις και ερχόμαστε.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο.

0: και γι' αυτό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρωθεν του Συντάγματος. Προβλήματα κυκλοφοριακά στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αρδιτού. Όσοι τώρα έρχεστε από το αεροδρόμιο μέσω
1: της Αττικής. Γίνεται, Δημήτρη, μας έχουν στείλει 10 μηνύματα για αυτή τη δουλειά. Τι έχει γίνει στην Αττική Οδό?
0: Ναι. Συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα, από ό,τι έχω μάθει, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα, και έτσι μετά το αεροδρόμιο και πλησιάζοντας την περιφερειακή Ημίτου, να ξέρουν πως θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα όσοι και όσες προτίθεται να περάσουν από εκεί, μέχρι το ύψος περίπου της Μαραθώνος, της Παλίνης δηλαδή.
1: Γυρίσαμε.
2: Και όσο πλησιάζουμε προς το άνοιγμα του σχολείου.
3: Ένα τέταρτο κατέβω, ενώ έκανα ένα τέταρτο της προηγούμενη εβδομάδα.
1: Από το κέντρο ή από τον Κηφισό?
3: Από το κέντρο. Από τον Κηφισό δεν μπαίνω ποτέ, γιατί μπορεί να μείνεις και για πάντα.
1: Έχει μείνει. Θα το πούμε μετά. Έγινε, Δημήτρη, αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή, μας λέει από το κέντρο και προσοχή εκεί στην Αττική Οδό.
0: Έτσι. Προς την Ελευσίνα, ναι.
1: Μας ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Μία φορά. Τώρα, πριν φύγουμε για διακοπές. Έχει γίνει ένα τροχαίο στις 5.30 το πρωί. 5.30-6 ώρα το πρωί. Εγώ μπήκα στον Κηφισό 7 παρατέταρτο. Ο Χρήστος ξέρει.
1: Αλλά πες όλη την αλήθεια. Δεν εμπιστεύεσαι το GPS?
2: Ποτέ.
1: Στόγραφο όμως το GPS.
2: Δεν εμπιστεύομαι. Ναι, έγραφε, δεν έγραφε αυτό. Ο Χρήστος ξεκίνησε εκπομπή 9.40
3: και δεν είχε φτάσει.
2: Και εγώ μπήκα στο στούντιο 9.57.
3: Τέσσερις ώρες.
2: Τέσσερις ώρες. Για να μην το έχει γίνει 6 μήνες. Αυτό έχει συμβεί πρώτη φορά στα 30.
3: Για να μην σταματήσει να πάρουμε ένα λεπτό.
2: Αυτό το πράγμα είναι για μένα αδιανόητο, το λέω εκείνη. Η Εθνική Οδός δεν κλείνει ποτέ. Έτσι. Ούτε με το χιόνι, ούτε με τη βροχή, ούτε γιατί έγινε ένα τροχαίο τη 5.30. Ό,τι και να γίνει. Μα σε μια, μα σε δυο, μα σε
3: είναι
2: μια.
3: Είναι τρελό.
1: Για κάτσε, γιατί έχει ιστορία από ταξίδι.
3: Όχι, μα πια. Το καλοκαίρι πήγα λοιπόν να πάρω ένα πλοίο για να την αλώνισω και είχε πάρα πολύ κίνηση. Και λέω στο GPS, τι γίνεται, παιδί μου, πώς πού αλλού.
2: Πότε φτάνω.
3: Όχι, μου λέει, το GPS πήγαινε από εκεί. Λέω, δεν πάω από εκεί που δείχνεις εσύ. Ο από πίσω μου που ερχόταν μαζί, λέει, θα πάω εκεί που είχε το GPS. Εγώ πήγα ένα τέταρτο πριν φύγει το πλοίο, αυτό το χάσε. Γιατί τον GPS τον έβγαζε σε κάτι κουζίνες, σε κάτι σαλόνια, σε κάτι χειροστάσια.
1: Είναι παγίδα πολλές φορές.
2: Πολλές φορές ναι. Πολλές φορές ναι. Είναι το και είναι και εδώ στην Αθήνα. Πολλές φορές ο χρόνος του.
1: Να πω καλησπέρα σε έναν πρώην φίλο μου.
2: Πρώην.
3: Γιατί.
2: Και παλώσατε.
1: Θα το παλώσω τώρα. Φίλο Σαχινίδης.
2: Ναι, γιατί είναι πρώην ο φίλος?
3: Το βγάλουμε αύριο. Πες να το βγάλουμε αύριο.
1: Όχι, τον κόβουμε.
3: Γιατί
1: είναι πρώην.
2: Όχι, θα τον βγάλουμε. Είμαστε δύο.
1: Εσύ δεν θα φύγω.
3: Αύριο θα βγει.
1: Δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος. Επειδή αναρωτήθηκε τι σημαίνει και τα λοιπά. Είναι να παίρνεις από τον Κούτρα και να δίνεις τον Τζούνο.
2: Μπράβο. Αύριο λοιπόν πρώτος θα βγει ο κύριος Σαχινίδης.
3: Αύριο να κρίνει τι θα πει ο Τσίπρας.
1: Τελείωσες από μένα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, έχεις εμάς.
3: Έχεις εμάς.
2: Πολλά χαιρετίσματα θα μας τα πει.
1: Κάτι ξέρει. Τι να ξέρει.
3: Κάτι ξέρει.
2: Κάτσε ρε Σύγχρονο Υπουργός Οικονομικών ήταν.
1: Διπλάσια λεφτά, διπλάσιο διαθέσιμο εισόδημα από μένα.
3: Υπουργός Οικονομικών έχεις πρόσβαση τώρα ό,τι θέλω, σε όπου θέλεις. Στην εφορία. Κάτι ξέρει.
1: Αυτός ήταν Υπουργός Οικονομικών πριν από 15 χρόνια. Δεν υπήρχαν λεφτά.
3: Δεν έχει άκρες και σήμερα. Έχει. Να είσαι βέβαιος.
1: Τότε δεν είσαι συνωμοσιολόγος και εσύ, ότι ξέρει τι γίνεται κτλ.
2: Είναι αυτό που λέμε από μέσα.
3: Από μέσα. Να πάρεις από τον Κούτρα και να δώσεις τον Τζούνο. Πολύ σωστά.
1: Πάρε και δώστα.
3: Από μένα μην πάρεις.
1: Να τόσο άλλος.
2: Επίσης κύριε Σαχινίδη, για να ξέρετε, θα μπορούσα να ικανοποιηθώ και εγώ και ο Κούτρας αν πέρναμε από τον Νότι.
3: Όχι, όχι.
2: Αντέχει να δώσει και στους δύο.
3: Όχι, δεν λέτε αυτά. Ποτέ.
2: Όχι.
3: Δεν έχω φράγκο. Και τελειώθηκε. Είμαι 65, γιατί να δουλεύω.
2: Με αυτά τα πολύ ωραία χαμόγελα θα σου πω.
1: Είναι το αστείο της μέρας αυτό. Να σε καλά, Νότι. Να σε
2: χαιρετήσουμε. Να σε καλά, Νότι. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Σπύρος Μάλης ακολουθεί. Μαγκαζίνο.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
6: Sky 100,3.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
9: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
12: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: star-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star-fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
17: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
17: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
18: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
17: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
18: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
17: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
19: Φρικτορία Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421-10659.
19: www.frictoria.com.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και πρώτα τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Στα άκρα Γερμανία-Ρωσία για τα ντρόνς με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Φουντώνουν τα σενάρια επέκτασης του πολέμου με τον Πούτιν να φέρεται αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα.
20: Είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, μιλάμε για 300-400.000 ανθρώπους επιπλέον, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά, κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών.
21: Όσο μας αφορά, το οποίο είναι εφιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στους τρεις αδύναμους κρίκους, στις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Λιθουανία, Εστονία και Λετωνία.
1: Στη Θεσσαλονίκη απόψε ο Τσίπρας πλαγιοκοπεί το Πασόκ, φουντώνει η αντιπαράθεση κυβερνητικών στελεχών με Σαμαρά, εν ολίγης αρχίζει το σκληρό ροκ.
22: Σήμερα εμείς παρουσιάζουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για την επόμενη τετραετία. Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνεται σε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
23: Ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινίασε μουσαμάδες δεν έχει καμία αξία τι θα πει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ εύκολο να ανατρέξει κανείς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο πρώτο του και να δει τι από όλα αυτά που είπε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη τότε έκανε.
24: Η αριστερή συμπαράταξη μοιάζει να σας έχει περιθωριοποιήσει.
25: Είναι αριστερή,
24: να μην ασχολείται με εσάς.
0: Καν.
2: Αριστερή την είπατε.
0: Αριστερή στην παράταξη. Λοιπόν. Τι, αριστερή είναι. Τι.
2: Ναι.
3: Έχουμε όλα άλλα τα κόμματα που θέλουν αυτή τη στιγμή όχι να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη.
4: Μάστιγα υποδομές, μάστιγα οι κλοπές καλωδίων από υποδομές σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά έβαλαν στο στόχαστρο σχολεία στη Θεσσαλονίκη, άφαντοι βεβαίως οι κλέφτες.
5: Και στις δύο φορές διέριξαν το κλιμακοστάσιο, ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα και από εκεί έκλεψαν τα καλώδια τα οποία συνέδεαν τα φωτοβολταϊκά. Είναι σε μια διαδικασία ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών να περάσει φωτοβολταϊκά στην περιοχή για εξοικονόμηση φυσικά πόρων.
4: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγή, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλος στο μικρόφωνο και βεβαίως ο άνθρωπος που θέλετε να ακούσετε αυτή την ώρα, τον γνωρίζω πολύ καλά, ότι είναι ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
25: Καλό μεσημέρι, καλώς. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα καλό νέο και ένα λίγο δύσκολο.
4: Ωραία, πάμε.
25: Να αρχίσω από το καλό. Ένα πρόβλημα που είχαμε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα, μέχρι να φτάσουμε εκεί στην Παλίνη, στη Μαραθώνος, έχει σχεδόν φτιάξει. Οπότε μην τη φοβάστε την Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, από αεροδρόμιο προς Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως, λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πάνω μεριά του κέντρου, δηλαδή κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλή κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιός Σταδίου. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδο της Σαρδιτού αρκετά. Μόλις μάθουμε κάτι, πως ελευθερώνονται οι δρόμοι εννοώ, θα ενημερώσουμε μετά και στα Σπύρο.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς ήταν να ξεκινήσουμε το μαγκαζινό, αλλά έχουμε ειδήσεις από την Τουρκία. Φαίνεται ότι κλιμακώνει τη ρητορική προκλήσεων η Άγκυρα και μάλιστα τη σκυτάλη παίρνει ο ίδιος ο Ερντογάν, που μετά τις κορώνες των υπουργών του έρχεται να θέσει ο ίδιος θέμα νησιών και Αιγαίου. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει τα δικά του μηνύματα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στέλνει τα δικά του μηνύματα στην Άγκυρα από την Ιρλανδία, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Να τα πάρουμε με τη σειρά, είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου. Καλώς ήρθες.
26: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ιρλανδία για την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ενημέρωσε τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα. Να σου θυμίσω ότι είχαμε και μια νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά να βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, με την Ελλάδα να εκδίδει αντινάφτεξ, επισημένοντας πως η συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής εξυπηρέτησης ναύτεξ, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για μετάδοση σχετικών μηνυμάτων. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας έβαλε στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές προκλήσεις, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα συμπλήρωσε ότι είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέλεια, ενώ πρόσθεσε ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας.
4: Να, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά λέει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών από την Ιρλανδία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει από το Κυργιστάν, όπου συναντήθηκε και με τον Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον εξοπλισμό των νησιών μας. Ο δημοσιογράφος βεβαίως τον ρωτάει για νησιά που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς, και ο Ερντογάν απαντάει λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Έχει πει και άλλα πολλά. Λέω μόνο δύο προτάσεις που δείχνουν ότι πλέον ο Ερντογάν περνάει στη ρητορική του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Σε λίγο θα είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε, γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις Ερντογάν, οπότε θα έχουμε και νεότερα. Προς το παρόν θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία μπαίνουμε σε μια τροχιά με τοπικής σύγκρουσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για τα οποία ευθέως πλέον το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, αλλά και σαμποτάζ σε ευαίσθητες, σε κρίσιμες υποδομές σε γερμανικό έδαφος. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει σενάρια πολλά, εφιαλτικά σενάρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις του Πούτιν. Θα αρχίσουμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, από την Deutsche Welle, τη Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Το κλίμα, Σπύρο, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ψυχροπολεμικό. Βερολίνο και Μόσχα εισέρχονται, έχουν εισέλθει ήδη από χθες σε μια νέα τροχιά σύγκρουσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είπε χθες ότι η Γερμανία και η Ρωσία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή αποτελεί στόχο πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδουν στη Μόσχα την υβριδική επίθεση με ντρόν, το οποίο έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε αρχές Αυγούστου. Είχε εντοπιστεί τότε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος το συγκεκριμένο ντρόν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν είπαν ότι οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος της απόπειρας επίθεσης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συνολική τεχνολογία παραπέμπουν στη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ως απάντηση, το Βερολίνο τώρα ανακοίνωσε ήδη από χθες σειρά μέτρων, με βασικότερα το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη 18 Σεπτεμβρίου και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν κέντρα δράσης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επί γερμανικού εδάφους.
4: Είχαμε και κάποιες ενέργειες σε υποδομές ενέργειας, οι οποίες επίσης έχουν κινητοποιήσει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
6: Ακριβώς. Αρχικά στο Βραδεμβούργο, όπου εκεί ήδη οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δίπλα σε γραμμές υψηλής τάσης και αντίστοιχα και στην Βόρεια Ιρνανέβα ασφαλή έξω από την Πολωνία, όταν ένα βραχυκύκλωμα οδήγησε στο να σταματήσουν 5 λιγνητικά εργοστάσια για κάποιες ώρες. Όλα αυτή τη στιγμή διερευνώνται.
4: Ναι, ναι, για το ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εκτιμήσεις στη Γερμανία από αναλυτές για το πού στοχεύουν οι Ρώσοι με αυτές τις ενέργειες? Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, η κλιμάκωσή τους? Τι λένε, ότι...
6: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, το Βερολίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας, γιατί είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, κυρίως με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Ταυτόχρονα έχουν παρακολουθούν μάλλον πολύ στενά τον ραγδαίο επανεξοπλισμό πλέον της Γερμανίας, η οποία διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο όχι απλά στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη Βαλτική, στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κρεμλίνου. Το Βερολίνο θεωρείται εχθρός για το Κρεμλίνο. Οι Γερμανοί φοβούνται κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου και κλιμάκωση των υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
4: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφορά μόνο υβριδικό πόλεμο, αυτό το στάδιο.
6: Η προετοιμασία εδώ στη Γερμανία είναι ευρύτερης διάστασης. Η Γερμανία ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και, όπως λένε όλοι, η Γερμανία πρέπει να καταστεί έτοιμο πόλεμη για πανενδεχόμενο, για οποιοδήποτε τύπου απειλή τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν πάντως δεδομένο ότι θα έχουμε κλιμάκωση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, των υβριδικών απειλών.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle, διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας την Deutsche Welle. Μας έδωσε καλή πάσα για να περάσουμε με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον Γιάννη Παλιούρα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις Πούτιν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε αυτό τον χάρτη που είχε απλώσει μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος, ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες του κινήσεις, τι ζητάει?
7: Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπιστεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό
21: μεταφοράς ρεύματος μετά τον χρόνο που χρειάζεται η αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτό η ζημιά που προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και από όσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι η πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι οι χώρες που συνοδεύουν είτε με τη Ρωσία απευθείας, οι Βαλτικές, είτε με τη Λευκορωσία, η οποία θεωρείται ουσιαστικά σαν προέκταση της Ρωσίας
1: του Πούτιν.
21: Πούτιν. Ναι. Και εδώ πέρα οι προετοιμασίες, αν θες, που κάνουν δεν είναι θεωρητικές.
1: Η Λευκορωσία, όχι, για την Ρωσία.
21: Μιλάμε τώρα, γιατί μιλάμε για την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Εκεί είναι πάρα πολύ απτές οι προετοιμασίες, γιατί είναι και πάρα πολύ απτός για αυτούς τους ανθρώπους ο φόβος. Και πολύ πρόσφατα, αν θες, και οι μνήμες από τη Ρωσία. Μιλάμε λοιπόν για τις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, καθώς και η Πολωνία, η οποία λατρεύει τους Ρώσους και η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
1: Υπήρχε ειρωνία σε περίπτωση που κάποιος δεν το έπιασε. το ειρωνικό ύφος, ναι.
21: Λοιπόν, η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ξεκινήσει να χτίζουν αυτό που ονόμασαν οι ίδιοι Ανατολική Ασπίδα. Και τι είναι αυτό, ουσιαστικά. Τα σύνορα που ανέφερα σκάβονται σε όλο τους το μήκος από το μηχανικό, από εργολάβους και δημιουργείται μια παλαιομοδίτικη.
1: Μετά
21: μια
1: από σχεδόν 100 χρόνια ξανασκάβονται τα σύνορα της Ευρώπης.
21: Ουσιαστικά είναι μια
1: μάχη χαρακομμάτων.
21: Μια γραμμή άμυνας που θυμίζει Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις μάχες των χαρακομμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, ή τις εικόνες που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται διότι η δυνητική απειλή που αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτές οι χώρες ότι έχουν εναντί της εδαφικής τους ανεξαρτησίας είναι ίδια με αυτή που αντιμετωπίζει και η Ουκρανία. Οπότε λαμβάνουν και τα ίδια αντίμετρα. Χαρακόμματα, ναρκοπαίδεια, αντιαρματικά εμπόδια και πάρα πολλά καταφύγια, υπόγεια για στρατιώτες, δεν είναι για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των drone το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοντωθεί.
1: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ. Που πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του.
21: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600 υπόγεια για στρατιώτες, δεν είναι για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των drone το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοντωθεί.
1: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ. Που πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του.
21: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε γίνει περίπου 2 χρόνια, ήταν στάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300.

0: Διεθνή Τύπου ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στην τάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα επιστρατευτούν με μία άμεσα, ναι. Θα εκπαιδευτούν και θα σταλούν σε ένα δυνητικό μέτωπο επιχειρήσεων. Επειδή οι υπάρχουν εδώ τις θεωρίες που υπάρχουν, ναι, ναι, ναι. Τις πληροφορίες. Επειδή στην Ουκρανία πρακτικά έχει βαλτώσει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή και οι δύο πλευρές, η μία πλευρά δεν μπορεί να διώξει τους Ρώσους, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να προχωρήσει να καταλάβει άλλα ουκρανικά εδάφη. Για κάθε χιλιόμετρο ξοδεύουν 20, 30, 50, 70 χιλιάδες ζωές για μια πολύ μικρή προέλαση. Το πείσουμε ότι δεν υπάρχει πια δυνατότητα για ένα πόλεμο υλικών και κατάληψη εδαφών. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βάλτωμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι όσο είναι βαλτωμένο το μέτωπο, την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί ξυλώνουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την πετρελαϊκή υποδομή της Ρωσίας. Ναι. Και επειδή η Ρωσία ένα πράγμα ουσιαστικά εξάγει, πετρέλαιο, κατά βάση αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας τους, αν δεν έχει τη δυνατότητα να δηλίζει και να εξάγει πετρέλαιο, έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο διακινείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει κατά καιρούς διατυπωθεί και από αξιωματούχους, πέρα από τις εκτιμήσεις μέσω του τύπου, είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κίνηση εναντίον νατοϊκής χώρας.
1: Εισβολή τύπου ή υβριδική?
0: Υβριδική το ζούμε τώρα. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Πάμε για κάποια εισβολή. Και η αδύναμη κρίκη, η εύκολη αν θες εντός ή εκτός αγωγικών στόχη για τη Ρωσία, είναι οι βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του μικρού μεγέθους, του μικρού λοιπόν στρατηγικού βάθους, των πολύ αδύναμων εκ των πραγμάτων
2: 933.
0: Δυνάμεων και της γεωγραφικής απομόνωσης. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά την Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, με αυτές τις χώρες τη συνδέει ένας στενός διάδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνιγκρα, του θύλακα των Ρωσών στην Ευρώπη. Αν αποκοπεί αυτό το περάσμα Σουβάλσκι, όπως το λένε οι σχεδιαστές στρατιωτικοί, και είναι φιαλτικό για αυτούς το πώς θα το κρατήσουν, ουσιαστικά αυτές οι τρεις χώρες μπορούν να επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην της Φιλανδίας μόνο μέσω θαλάσσης. Είναι λοιπόν εύκολος στρατιωτικά στόχος. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολος, διότι μιλάμε πάντα για ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια, οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν, λένε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι σε κυρώσεις κατά της Γερμανίας και ότι τέλος πάντων είναι προβοκατόρικα αυτά που λένε οι Γερμανοί και ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ντρόν και στη Λειψία. Σε κάθε περίπτωση.
0: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισβάλλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε θα πάρω άδεια.
1: Δύο ερωτήσεις που και για τις δύο υπάρχει, τη μία δεν την γνωρίζουμε σίγουρα, αλλά εγώ θα τη διατυπώσω. Η δεύτερη, αν υπάρχει ο σενάριο. Η πρώτη είναι αν όλο αυτό που βλέπουμε σχετίζεται με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.
0: Γράφτηκε ότι σχετίζεται. Γράφτηκε ότι πήγε προκειμένου να πει στους Ρώσους μην επιτεθείτε σε ανατολική χώρα. Μην επιτεθείτε στην Ευρώπη.
1: Και το δεύτερο είναι, επειδή θα ακούσουμε και τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διακινούνται και πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έχει βαλτώσει μια κατάσταση, ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει κάτι, μια φυγή προς τα μπρος, πώς να το πω.
0: Γιατί παίζει το κεφάλι του.
1: Το παίζει το κεφάλι του.
0: Πέρα δεν σημαίνει ότι έγινε εκλογές και πάω σπίτι μου.
1: Όταν λέμε παίζει το κεφάλι του, κυριολεκτικό.
0: Όχι, είναι κυριολεκτικότατο.
1: Ναι. Υπάρχει και το σενάριο διακινείται ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και όπλα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Οι Ρώσοι ξεκάθαρα δια του αντιπρόεδρου και του Μεντβέντεφ έχουν επιλύσει πολλάκες για χρήση πυρηνικών όπλων. Για την ώρα βέβαια είναι απειλές. Απειλές, συνεχόμενες απειλές όμως, οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Με μια στενή στρατιωτική λογική, ναι, τα πυρηνικά όπλα είναι το μέσο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το ρήγμα στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι κινητικά χαρακτηριστικά ο πόλεμος. Αλλά από την άλλη, τα πυρηνικά όπλα είναι ένα τεράστιο ταμπού για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εσύ, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο άλλος. Και κανείς δεν θέλει να βρεθεί να ζει για τα επόμενα 100 χρόνια σε καταφύγια τρώγοντας σαρδέλες σε κονσέρβα.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Αυτά είναι τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις στη Μόσχα. Με βεβαίως το μεγάλο ρίσκο το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να κάνει. Σας είπα και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο αναλυτής.

0: της Διεθνών Θεμάτων του Sky.
1: Επειδή η πίεση στη Ρωσία πλέον είναι αρκετά μεγάλη, είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών. Επικρατεί μια αναστάτωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Να πούμε τι συμβαίνει και στο άλλο, στη Μέση Ανατολή, γιατί και τα δύο συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν είχαμε επιθέσεις από τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι εάν απαντήσει το Ιράν θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη δράση. Το Ιράν δεν άκουσε τον Τραμπ και επιτέθηκε σε βάσεις αμερικανικές στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Οι Αμερικανοί λένε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών όπλων στο στενό του Ορμούς. Χτύπησαν τοποθετησίες ράμινας, χτύπησαν συστήματα ραντάρ και άλλα οπλικά συστήματα. Η ανταπόκριση από τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Γνατή.
2: Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο πρόεδρος Τραμπ και αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ότι θα πρίξει ακόμα πολύ πιο σκληρά το Ιράν. Ξέρετε, είχαμε και για πρώτη φορά και αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πάντες έλπιζαν ότι κλείνει το θέμα με διαπραγματεύσεις είτε στη Γενέβη είτε οπουδήποτε αλλού. Είδατε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε. Αυτή στιγμή δεν διεξάγονται καν διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει και δημόσια, αλλά κυρίως έχει υποθεί ιδιωτικά στους συναδέλφους στο Λευκό Οίκο ότι θα ρημάξει το Ιράν εάν απαντήσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί σήμερα το πρωί χτύπησαν αμερικανικούς στόχους, παρακαλώ, σε 4 χώρες.
0: Χτύπησαν και οι Ιρανοί και εκεί η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει. Οπότε έχουμε αυτή την ιστορία με τη που συμβαίνει στη Γερμανία και τις δύο χώρες, Γερμανία και Ρωσία, σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης, με όλους πλέον να βάζουν στο τραπέζι εφιαλτικά σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ταμπλό γράφει, όπως μας λέει η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζοπονών Αττικής.
3: Ναι. Παρασκευή παραλαμβάνω 1,99,9 πώληση μέχρι Σάββατο βράδυ. Δευτέρα παραλαβή 2,019. Σήμερα Τετάρτη νέα παραλαβή 2,029.
0: Οπότε η τιμή στα καύσιμα στη βενζίνη ανεβαίνει. Αυτό δείχνουν και οι διεθνές τιμές. Έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατάσταση αβεβαιότητας, νευρικότητας από τις διεθνείς αγορές. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δικές μας πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες μάλλον της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για τον Καταναλωτή, ήταν στην ΕΡΤ και μίλησε για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σούπερ μάρκετ και σχολιάζεται βεβαίως κυλοτρόπος.
4: Η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας που θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Η συμβολή τους στην πρωτοβουλία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε ποσοστό.

0: Αυτά και με τις σημειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που βεβαίως κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη για όλους τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν και άλλα μέτρα προκειμένου να δει τις επιπτώσεις στην τσέπη του ο καταναλωτής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με Μανώλη Κωστίδη για το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Έμεσες απειλές Ερντογάν μάλλον για Αιγαίο και νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι τώρα έβαζε υπουργούς του, είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για νησιά και Αιγαίο και αφήνει να εννοηθεί πως η Τουρκία θα πάρει μέτρα, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ερντογάν. Σε λίγο, Μανώλη Κωστίδη.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχίο. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος.
8: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
9: 100,3.
8: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
9: Sky 100,3.
10: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Και επιστρέφουμε με το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Κλιμακώνει τη ρητορική της, η Άγκυρα, και μάλιστα αυτή τη φορά ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος παίρνει την σκυτάλη μετά από δηλώσεις που έχουν κάνει υπουργοί του, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ανακοινώσεις. Τώρα ο ίδιος ο Ερντογάν απαντώντας ερώτηση, μιλάει για νησιά και Αιγαίο. Σας είπα εγώ την είδηση στην αρχή, σας προανήγγειλα ότι θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα με Μανώλη Κωστίδη στην ώρα που συνήθως τον ακούτε τον Μανώλη τώρα, και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Τώρα εδώ πια έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά εγώ θα προσθέσω και την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν το λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά η χρονική συγκυρία που ανεβάζει πια τους τόνους η Τουρκία είναι, αυτός είναι ο λόγος. Ρωτήθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος από τους Τούρκους δημοσιογράφους κατά διάρκεια της επιστροφής του από το Κυργιζιστάν, από το ταξίδι, εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με καθεστώς αποστρατικοποίησης, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος είπε κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση. Λέει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι μια ρητορική από το παρελθόν, πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Θυμόμαστε το Χουλουσία Καρ που λέγε μπορεί να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο, αν είμαστε.
0: Και
15: πάλι το ίδιο λέει ο Ερντογάν, με έναν πιο διπλωματικό τρόπο. Το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά είναι πιο, με πιο light τρόπο το λέει. Και μετά συνεχίζει και λέει επικοδομητικά κτλ. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη κανός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα, λέει ο Ερντογάν, πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Δηλαδή λέει, αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά και δείτε την ιστορία σας.
0: Ναι. Είναι ευθείες αναφορές, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα πάλι κτλ. Ναι.
15: Είναι εδώ γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια συμμαχική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα εγκατασταθούν και ραντάρ και οπλικά συστήματα, Ισραηλινά οπλικά συστήματα στα νησιά. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις στα νησιά εδώ και δεκαετίες. Στο παρελθόν έχουν προκύψει πολλές φορές διαφορές για το ζήτημα αυτό. Τώρα επανέρχεται επειδή θα εγκατασταθούν εκεί όλα αυτά τα Ισραηλινά συστήματα που θα περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Και αυτό έχει ανεβάσει τους τόνους και έχει φτάσει στο θέμα στον Ερντογάν. Όταν φτάνει το θέμα στον Ερντογάν, εκεί έρχεται φθινόπωρο χειμώνας, θα έλεγα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και βεβαίως ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας όταν σε αυτούς τους επόμενους 35 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα όπλα και να τοποθετούνται στην ελληνική επικράτεια.
0: Το ένα στοιχείο είναι αυτό που λες, ότι Μανώλη, μετά από, εδώ τα συζητάμε, εσύ δηλαδή μας αναφέρεις στο ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, το σχόλιο σου, είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Γκιουλέρ, τον Φιντάν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ανακοινώσεις από τα Υπουργεία, αλλά φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο.
15: Και είναι γραπτή δήλωση αυτή. Τι εννοώ? Μιλάει ο Ερντογάν στο αεροπλάνο, καταγράφεται και μετά διανέμεται σε όλους δημοσιογράφους αφού έχει φιλτραριστεί.
0: Άρα αποκλείεται κάτι.
15: Όχι.
0: Ναι, αποκλείεται
15: όχι,
0: κάτι,
15: δεν είπε
0: κάτι να
15: παραπάνω.
0: Έχει... Ωραία.
15: Όχι. Είναι φιλτραρισμένη.
0: Το δεύτερο είναι, αναζητώντας το κίνητρο του Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, λες ότι βλέπει την συμφωνία με το Ισραήλ και όλα αυτά, υπάρχει πίεση από το εσωτερικό του και κριτική για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αυτά τα όπλα? Δηλαδή υπάρχει
15: μέχρι στιγμής, όχι τόσο πολύ,
0: υπάρχει στοιχείο που
15: τις επόμενες μέρες, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει, ο Ερντογάν δεν αισθάνεται πολιτική πίεση από κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι αντιληπτό από αυτά που μας έχεις πει, είναι αντιληπτό. Και όποιος τον έχει πιέσει, έχουμε δει που καταλήγει.
15: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι προφανές.
15: Αυτό είναι καθαρά ζωτική σημασία ζήτημα η Τουρκία.
0: Ναι. Αυτό μας δείχνει καταρχάς ότι θα έχουμε, δηλαδή θα υπάρχουν και νέα, όπως είδαμε και με την Άφτεξ που βάλε για τις έρευνες νότια από το Κάστελο Όριζο, εκεί που η Τουρκία θεωρεί πως είναι το δικό της θαλάσσιο πάρκο. Θα δούμε μια κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό προδίδει εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
15: Έτσι είναι και νομίζω έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή από τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χρονολογικό σχεδιασμό, βλέπετε από την Άγκη 15
0: το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
15: Το προεδρικό διάταγμα. Το έχει το Ερντογάν και λέει: προσέξτε, μη στρατικοποιείτε τα νησιά.
0: Και μάλιστα με όπλα Ισραηλινά. Με όπλα Ισραηλινά.
15: Με όπλα Ισραηλινά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με όπλα Ισραηλινά. Έχει πει κάτι ο Γεραπέτρης, αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αναφορά του συνέντευξη που έδωσε στα νέα ότι μπορεί να δει το Φιντάν στο πλαίσιο τη συνόδου του ΟΗΕ. Δεν ξέρω.
15: Μακάρι να τον δει, ναι. Μακάρι να συναντηθούν, γιατί αν αρχίζουν αυτές οι αναφορές, υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας ό,τι αφορά την ρητορική της, και μάλιστα είχε προηγηθεί από αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν. Είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Δεν είναι τυχαία η εφημερίδα και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα. Η εφημερίδα δημοσίευε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μια διακοίνωση από την πλευρά της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε επηρεάσει, μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Λάβδας, ήταν το πρωί στο Sky.
16: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να προβοκάρει. Δεν πρόκειται ένα πρωί ξαφνικά να επιχειρήσει απόφαση σε ένα ελληνικό νησί, έτσι είναι αυτονόητα. Θα προκαλέσει μια κρίση κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι σαφές πώς έχει προκληθεί. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται συστηματικά. Πρέπει να λέει δημόσια ότι η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν πρέπει να λέει ότι εξοπλίζεται για την Τουρκία. Μάλιστα. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να είναι ένας κρίσιμος εταίρος της σταθερότητας και βεβαίως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα η δημόσια διπλωματία θα πρέπει να δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση με το βρέφος της Κυψέλης που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη, γίνονται ανακρίσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις, κατηγορίες εις βάρος των προφυλακισμένων. Ωστόσο υπάρχουν και πτυχές οι οποίες έρχονται πάλι στο φως, δηλαδή υπάρχουν και θέματα τα οποία έρχονται πάλι στην επιφάνεια με αφορμή μια τέτοια υπόθεση, και είναι πώς λειτουργούν οι δομές πρόνοιας στη χώρα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η Σοφία Γαλάν είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
17: Καλώς ήρθες, Σπύρο. Και το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει αφενός με το δικαστικό σκέλος. Γιατί, ναι, όπως είπες, να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος, έχουν πάει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων σήμερα το πρωί για να απολογηθούν όσον αφορά το κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μιλάμε για το νεκρό βρέφος. Η έρευνα συνεχίζεται όμως για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέφος που βρέθηκε, ναι, στη βαλίτσα. Ναι. Εκεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ασκηθούν και οι επόμενες διώξεις. Αυτό στο δικαστικό σκέλος. Όπως είπες όμως, η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Και αυτό διότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ηχήσει αρκετές φορές τα καμπανάκια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Απρίλιο του 2020 είχε φτάσει ανώνυμη καταγγελία για τα 3 παιδιά για κακές συνθήκες διαβίωσης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Είχε διαβιβαστεί τότε η αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, δεν είχαμε ωστόσο μετά ενημέρωση για την εξέλιξη. Άλλη μία ανώνυμη κλήση έγινε επίσης το 2024 για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών για σωματική βία του πατέρα και κακοποίηση της κόρης τότε. Και καταλήγουμε τον Αύγουστο του 2025, τα δύο μικρότερα παιδιά, σήμερα 9 και 12 ετών, να καταλήγουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μάλιστα, είχε και αναλυτικό φάκελο για τα παιδιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια. Όμως ο 43χρονος φαίνεται ότι μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα τα πήρε τρεις φορές. Mm-hmm.
18: Τρεις φορές το έκανε αυτό. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι γνωρίζανε ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τη ζωή των παιδιών. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά να μην έχουν βρεθεί και αλλάζοντας διευθύνσεις, να μην ξέρουν που βρίσκονται και να ψάχνουν να τα βρουν και δεν τα βρίσκανε.
17: το κράτος έχει κάνει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, επίσης, που παρουσιάστηκε το 2022, μία από τις αλλαγές που προβλέπονταν, Σπύρο, ήταν το ενιαίο πρωτόκολλο παιδικής προστασίας. Αυτό προέβλεπε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με υπόθεση παιδιού σε κίνδυνο θα συνεργάζονταν. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα θεσμικό κενό στον συντονισμό ανάμεσα σε εισαγγελία ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, γιατί οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό, ελληνική αστυνομία, νοσοκομεία και δομές παιδικής προστασίας. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε επίσης και το ζήτημα της υποστελέχωσης που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
18: Όταν είναι υποστελεχωμένα οι υπηρεσίες των Δήμων αρχικά, όταν ο εισαγγελέας είναι μόνος του, μόνη της, και δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες που να τη βοηθήσουν στις αποφάσεις, είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που δεν έχει αποφασίσει κανένας να το φτιάξει.
0: Και νομίζω, Σοφία, ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Βεβαίως είναι και αυτή, καθ' αυτή η υπόθεση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το σπίτι και κατέληξε ένα βρέφος νεκρό, αλλά να αναδειχθούν και όλα αυτά τα κενά που με το ρεπορτάζ σου τώρα μας είπες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων, στο Φανερικό Όρμο, για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πάρκου. Ήταν μια εκδήλωση περιφέρειας Αττικής και ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την μεγαλύτερη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο, και ταυτοχρόνως να μην ξεχνά να στείλει και το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, εκεί που, όπως ο ίδιος σημείωσε, θα ανακοινώσει έργα τα οποία έργα θα χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από πόρους του κράτους είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, συντονίζοντας πως η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία με άλμα ανάπτυξης για την χώρα, κατά την οποία οι υποδομές θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται παρά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωσή του. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να στείλει το μήνυμα και για την επόμενη τετραετία από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς πέρα από την οικονομική πολιτική του 2027, αναμένεται να ανακοινώσει και να περιγράψει μια σειρά από πολιτικές αλλά και οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία.
0: Γιάννη, μήνυμα να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
20: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια μας είχες προειδεάσει, Γιάννη, με το ρεπορτάζ σου, ότι από τη στιγμή που διαφάνηκαν οι προθέσεις Σαμαρά, περάσαμε από το «δεν σχολιάζουμε» σε κανονικές τοποθετήσεις πια κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
19: Ναι, και παρότι το Μέγαρο Μαξίμου με τον άλλο τρόπο θέλει να στρέψει τη συζήτηση στις πολιτικές, τουλάχιστον όπως φάνηκε από την παρέμβαση σήμερα του κύριου Μαρινάκη, ναι, και να μην προσωποποιήσει αυτή την αντιπαράθεση, φαίνεται ότι πλέον πάμε σε έναν εμφύλιο στην ουσία. Ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πλέον ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν πλευρά και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να θωρακίσουν διαρροές προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Είναι δεικτική αντίδραση που υπήρξε για την χθεσινή του δήλωση με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία για την αναγραφή στον ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα Αρενθίλη και Ακαθόριστο, ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο να διορθώνει αμέσως αυτό το οποίο ήταν κάτι της εταιρείας που συνεργάστηκε για να φτιάξει την πλατφόρμα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, αλλά και με την κυβέρνηση να τονίζει πως αυτά είναι ίσονος σημασίας θέματα τα οποία προσπαθεί να προβάλλει ο κύριος Σαμαράς για να περιχαρακώσει ένα κοινό, χωρίς όμως να μιλάει για τα σημαντικά της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αυτά αφορούν την κατοίκον παροχή αυτών των φαρμάκων πλέον, είτε άλλα ζητήματα όπως ο θόλος του Αχιλέα που αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα δείγμα αυτό που λέμε από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν στο Open.
1: Σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ποιητή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το σοφίλο Αρενθίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ ο κατζέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει και καλό.
0: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του μέσα σε λίγες ημέρες, και ο Αντώνης Ατζολέτος έχει γράψει και το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή για το πώς θα κινηθεί ο πρώην πρωθυπουργός, και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχει μια στόχευση στο να δείξει ο πρώην πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμά του είναι πλήρως κοστολογημένο και ό,τι λέει μπορεί να βγει, ό,τι λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Λένε συνεργάτες του πως δεν θα υπάρχει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Και ότι κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε για ένα μεικτό κόστος μέτρων περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τους κανόνες που είπαμε πριν. Υπολογίζει μαζί με την πατριωτική εισφορά, για την οποία θα μιλήσει αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας, μόνιμα έσοδα, χωρίς μάλλον την πατριωτική εισφορά, τα μόνιμα έσοδα να είναι στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οπότε θα υπάρχει μια καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων. Και κάποιος διαθέσιμος χώρος στα 5,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το πρόγραμμα θα είναι σε τέσσερις πτυχές, σε τέσσερις άξονες. Θα υπάρχει αντιμετώπιση ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ανακατανομή του πλούτου, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας.
0: Στο ρεπορτάζ σου το αναφέρεις δύο-τρεις φορές, εγώ σε διάβασα στην Καθημερινή, αυτό περί πατριωτικής εισφοράς. Είναι κάτι γνωστό, εγώ δεν το θυμάμαι.
21: Είναι κάτι γνωστό, είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει.
0: Ό,τι τι, δηλαδή από ποιος θα συνεισφέρει σε αυτό.
21: Προφανώς
0: θα κάνει ένα κάλεσμα όσοι θέλετε,
21: ναι,
0: θελοντικό, τι.
21: Θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει και με τα εισοδήματα του καθενός. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι προσδιορίζεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ, ναι, για να δούμε πώς ακριβώς θα το εξειδικεύσει.
0: Θα το εξειδικεύσει. Σωστό είναι αυτό, γιατί αφήνει ερωτήματα. Δηλαδή η πατριωτική εισφορά θα είναι φόρος, θα είναι κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψει.
21: Δεν θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνεις, κάποιον χαμηλόμισθο συνταξιούχο. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, ήθελα και κάτι άλλο. Είχαμε σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
21: Mm-hmm, ναι.
0: Δεν εξελέγει.
21: Δεν εξελέγει, τώρα, γιατί τα παρόν της πλειοψηφίας ήταν περισσότερα από τις θετικές ψήφους. Μπορεί να συμπλήρωσαν τον κατώτατο αριθμό των 75, αλλά ήταν 169 παρόν. Συνεπώς δεν εξελέγει, συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να προτείνει άλλο πρόσωπο για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θα μείνει καινή η θέση της κυρία Γεροβασίλη, και εδώ ασφαλώς θα γίνει μεγάλη κουβέντα τώρα σε αυτό που είχε βάλει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα, ότι στη διάσκεψη των Προέδρων θα υπάρχει ένας λιγότερο από την μειοψηφία και ενδεχομένως η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 που θέλει για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να είναι πιο εύκολη για την κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μάλιστα επικράτησε και ένταση στη Βουλή σε αυτή την ψηφοφορία που έγινε.
22: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δουδονή, σε εμένα χειρονομείτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
23: Δεν αντελήφθη περιποίου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
22: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
24: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε, σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος τη χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
0: Πρόσωπα που ακούσαμε, φωνές που ακούσατε, νομίζω είναι εκεί, δηλαδή τις γνωρίζετε. Ήταν η πρόεδρος της Πλευρής Ελευθερίας, ήταν ο κύριος Δουδονής και στο τέλος ο προεδρεύων ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν στο τέλος η αντρική φωνή που ακούσατε. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο γιατί είχαμε ένα φρικαστικό συμβάν στην Κλειτορία. Καλώς ήρθες, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι. Συνελήφθη λοιπόν Σπύρο χθες το απόγευμα ένας 50χρονος ημεδαπός άνδρας στην Κλειτορία Χαΐας για τη βάναυση θανάτωση σκύλου από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν αδέσποτο σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια ο άνδρας επιβιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 50χρονου έξω από στάβλο, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος και αφαιρέθηκαν και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Τι είναι να πει κανείς.
2: Άλλο ένα βάναυσο περιστατικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ Σοφία, η Σοφία Καλαβρού. Και έχουμε και άλλες απάτες, δυστυχώς έχουμε και άλλες απάτες, είναι σχεδόν καθημερινό πια το φαινόμενο, εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων, με διάφορες προφάσεις. Με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτριά μας, συνεργάτη μας στην Πάτρα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε κάθε φορά προκειμένου να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι το πώς δρούν και το τι μεθόδους χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιπτώσεις που έχουμε και σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσω από την περιοχή της Πάτρας με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα απάτης όταν άγνωστος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της και προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Της λέει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα από τα γνωστά κόλπα.
0: Τα γνωστά, ναι.
3: Κινδυνεύουν τα κοσμήματά σου, τα χρήματά σου. Βάζει λοιπόν, η γυναίκα δεν είχε χρήματα, βάζει τα κοσμήματά της αξίας περίπου 8.000 ευρώ μέσα σε μια σακούλα, τα αφήνει έξω από το σπίτι και οι επιτίδιοι περνούν, τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Αντίστοιχη απάτη καταγράφεται και στην Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά ο άγνωστος καλεί και της λέει πως είναι λογιστής, θέλει να της καταγράψει ό,τι έχει, έτσι 4.000 ευρώ σε αυτή την περίπτωση και 8 και 5.000 ευρώ αξία κοσμάτων, δίνω κατά προσέγγιση το νούμερο, τα αφήνει και αυτή έξω από το σπίτι και άγνωστοι περνούν και τα παίρνουν. Στην Πάτρα έχουμε και σύλλογος ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, κατάφεραν να αποκτήσουν δυστυχώς με τα τεχνάσματα των επιτηδίων πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και απέσπασαν συνολικά 5.000 ευρώ χρήματα που φαίνεται πως έχουν μάλιστα μετακινηθεί προς τη Γαλλία. Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω και στο τελευταίο που είναι πιο απίθανο θα έλεγα, όπου έχουμε και την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε τι μπορούμε να πάθουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα καταγγείλει ότι απατεώνας την πήρε τηλέφωνο και επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως είναι ο Κριστιάν Ρονάλντο. Μάλιστα της έστειλε και βίντεο όπου φαινόταν ο ίδιος και την έπεισε να περάσει χρήματα μέσω Άιρις. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια απάτη που συνδέεται με τους νέους τρόπους στην τεχνολογία πάντα, την τεχνητή νοημοσύνη και στο μέλλον δυστυχώς έχουν πεδίο δόξης διαμπρού για να ενεργήσει μια επιτίδη.
0: Την πήρε κάποιος, είπε ότι είναι ο Ρονάλντο και ζητάει χρήματα.
3: Μέσω πλατφόρμα, και κατά να την πείσει ότι είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής.
0: Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά μπορεί σε κάποιους αυτό να προκαλεί μια θυμηδία, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν άνθρωπο μπορεί, ένας άνθρωπος μπορεί από αυτό να χάσει το βιός του, δεν είναι κάπου εκεί τελειώνει το αστείο δηλαδή.
3: Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις θα είναι οι επόμενες που θα μας απασχολήσουν.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Έχεις να τροποποιήσει φωνή, εικόνα και να σου δώσει μια συνδέστηση. Τέτοια νομίζω ότι θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν δυστυχώς.
0: Ναι, Ελένη μου, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Bergheim κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Herbert Reul, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές προκαλώντας βραχυκύκλωμα. 5 μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των οικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Ο σεισμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε 4 γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Μιχαήλ Κρέτσμερ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικές φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Νέο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα στην τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε την συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Superbet. Η αυλαία άνοιξε χθες με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Και για να πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 στον ανοιχτό Sky, Μαρκόκι Φυσιά στις 5.30 στον Sky Hybrid, στις 8 Λάρισα εναντίον Ολυμπιακός στον ανοιχτό Sky σε εμάς. Γι' αυτό και το δελτίο θα
0: λίγο
6: κινήσει
0: μετά τις 7. Ναι.
6: Τις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητο Sky Hybrid και Πάο Κόφι στις 10.15 στον ανοιχτό Sky.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως έρχονται οι Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας εύχομαι.
25: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δήματα.
26: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
27: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
28: Ο ζωντανός σταθμός.
29: Star FM 93,3.
30: Σύγχρονη δόμηση.
31: Πλήρης ανακαίνιση.
30: Άψογα υλικά.
31: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
30: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
31: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
30: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
31: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
30: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
31: Και όλα γίνονται εύκολα.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
10: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
30: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
3: Central και...
8: Φύγαμε.
9: All day.
10: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
11: Frictoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com
14: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: και είναι
1: καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
0: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
4: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
3: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
3: Central και...
8: Φύγαμε.
9: All day. All night.
7: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: απαντάω.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Η ενημέρωση στα καλύτερα.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.
9: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93,3. Star.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Star FM. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93,3. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 9:33.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.